Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Μέρες της φωτιάς.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Έχουμε στην γραμμή κάποιον.
2: Το Γιάννη.
1: Έχουμε το Γιάννη, για να δω. Γιάννη!
3: Καλημέρα σας.
1: Πού είσαι, ρε Γιάννη?
3: Αυτή τη στιγμή είμαι στην Πολωνία.
2: Πού
1: στην Πολωνία είσαι?
3: Στην Πολωνία, ναι, ναι.
2: Διακοπές.
1: Στο καλό που μας ακούνε, ρε.
3: Διακοπές,
2: για χαρά.
1: Διακοπές στην Πολωνία.
2: Πού στην Κρακοβία είσαι?
3: Ναι, ναι.
1: Πώς αισθάνεσαι σήμερα, αισθάνεσαι ουρξάτος, κεφάτος?
3: Έλεις κεφάτος πολύ και αρκετά τυχερός.
1: Και αρκετά, ναι, τυχερός. Γιατί αισθάνεσαι τυχερός?
2: Είναι στην Κρακοβία.
3: Ναι, είμαι εξωτερικό τώρα.
1: Άλλοι είναι εδώ, ναι. Μόνο γι' αυτό αισθάνεσαι τυχερός?
3: Δεν ξέρω, κάτι μου λέει ότι μου έρχονται και κάτι λεφτά.
1: Ευρώ, γιατί...
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν «Τι ραδιόφωνο ακούτε», εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

ώρα είναι 4. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Μαρινάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Μαρίνα.
1: Μαρίνα, γιατί είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί γελάς?
2: Γιατί και εγώ θα είμαι καλά, μάλλον.
1: γιατί θα είσαι καλά?
2: Γιατί είπαμε κάτι κέρδισα.
1: Τι κέρδισες, Μαρίνα?
2: Ναι, κανένα 200.
1: 200 ευρώ μετρητά, Μαρίνα. Ναι. Συγχαρητήρια και καλοφάγοντα σου ευχόμαστε τα 200 ευρώ.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη μόνο στον Love 90.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.
1: Love Radio.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ θα κάνω μια σούπερ έξοδο με την παρέα μου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's. Disco.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Μέσω ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Δευτέρας. Είναι 18 του μηνός. Και είμαστε εδώ στον Love 97,5 μετά από ένα εξουθενωτικό Σαββατοκύριακο.
1: Ωραίο Σαββατοκύριακο, δεν μπορούμε
0: ωραίο,
1: να πούμε.
0: Ωραίο, όμως. Είχε πολλά πράγματα. Έχουμε να συζητήσουμε σήμερα πάρα πολλά για το τι έγινε στο διαγωνισμό της Eurovision. Για το τι κάναμε το Σαββατοκύριακο. Για το πώς αισθάνονται οι Παναθηναϊκοί, πώς αισθάνονται οι Ολυμπιακοί. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Τώρα που το λες αυτό, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Τζορτζ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τώρα λοιπόν που το λες αυτό για τους Παναθηναϊκούς και τους Ολυμπιακούς, σκεφτόμουν την περασμένη εβδομάδα ότι πλέον δεν θα έχουμε και άγχος να δούμε το Final Four εμείς οι Παναθηναϊκοί.
0: Που σημαίνει ότι μπορούμε το Σαββατοκύριακο εκείνο να την κάνουμε.
1: Δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, κανονικότατα.
0: Που θα ζούσαμε εδώ πέρα την πίκρα τη μαύρη. Όχι, φίλε μου, δεν μας πεθάνεις εσύ.
1: Θα είμαστε ανέμελοι, δεν θα μας νοιάζει. Κατάλαβε τώρα, δεν θα φεύγουμε από τα γραφεία νωρί να προλάβουμε να δούμε τον πρώτο και το δεύτερο
0: ημιτελικό. Πρόσεξε να δεις.
1: Δεν θα βγαίνει κανείς από το σπίτι.
0: Καταρχάς θα βγαίνει κανείς. Θα είχαμε την αγωνία, τη μεγάλη αγωνία. Πρώτα απ' όλα, αν θα το πάρουμε. Αν το παίρναμε, θα είχαμε τους πανηγυρισμούς και το βγες έξω ξενύχτα μέχρι το πρωί. Τη Δευτέρα πάλι φρεκόμασταν κόκαλο.
1: Εννοείται. Αν χάναμε
0: και δεν το παίρναμε, θα είχαμε τη μεγάλη πίκρα ότι παίχτηκε μέσα στο γήπεδό μας και δεν καταφέραμε να το πάρουμε.
1: Οπότε τι πιο εύκολο από το να μην προκριθούμε καν.
0: Καλύτερα. Επίτηδες το κάναμε.
1: Ήταν σχέδιο, βρε κουτά, δεν το είχατε καταλάβει.
0: Καλά κάναμε. Αν γλιτώσουμε τα άγχη, δεν είμαστε εμείς για τέτοια.
1: Όχι, παιδιά, δεν μπορώ, δεν καρδιά μας.
0: Εμείς από καρδιά τώρα. Στο άνθος της ηλικίας μας.
1: Ακριβώς. Θέλουμε καλοκαίρι μπροστά.
0: Έτσι. Μείνετε μέχρι τις 10 λοιπόν μαζί μας. Εδώ στον Love 97,5 έρχονται και παιχνίδια, έρχονται και διαγωνισμοί, έρχονται και υπέροχα δώρα. Καινούριο ταξίδι επίσης.
1: Ναι, καινούριοι διαγωνισμοί επίσης.
0: Όπου και καινούριοι διαγωνισμοί επίσης, βέβαια. Και έρχονται και τα δικά μας τα οποία τα φέρνουμε καθημερινά στανταράκι.
1: Κέφι, μπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και ολοκένουργια εβδομάδα που μας οδηγεί χωρίς να μας ενδιαφέρει στο Final Four.
0: Μάλιστα. Ωραία εβδομάδα θα είναι αυτή. Ξέρεις, χαλαρή επιτέλους. Λοιπόν, μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας εδώ στον Love 97,5. Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματικάς.
0: Πάμε, παιδιά, να ξεκινήσουμε και σήμερα και αυτή την εβδομάδα με την κομματάρα μας.

0: Είμαστε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Είναι πρωινό Δευτέρας, είναι 18 του μηνός. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους και καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Για στείλτε μας και μηνυματάκια. Πώς είδατε το διαγωνισμό της Eurovision? Για πείτε μας.
1: Πώς σας φάνηκαν τα αποτελέσματα, πώς σας φάνηκαν
0: πώς το είδατε το σκορ αυτό, το τι έγινε το Σάββατο το βράδυ? Πώς το είδατε, πείτε μας. 6-9-4-711-11. Εμείς θα αναλύσουμε λίγο πιο μετά. Ναι. Θα αναλύσουμε πάρα πολύ το διαγωνισμό.
1: Ναι,
0: αλλά πρώτα απ' όλα στείλτε μας ένα μηνυματάκι. Το είδατε, δεν το είδατε, πώς αισθανθήκατε?
1: Ξεχωρίσατε κάποιο τραγούδι, έτσι, κάποια εμφάνιση, μια χώρα? Ποια ήταν αυτή η χώρα που σας άρεσε περισσότερο?
0: Για να σας δω. 6-9-4-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. Μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Επίσης να σας πω ότι επειδή η ζωή τα φέρνει μερικές φορές, φέρνει τα πάνω κάτω, αλλά το σπίτι μας πρέπει να παραμείνει ασφαλές. Με το Synet Home της Ινδέα έχετε ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας για τα απρόπτα της καθημερινότητας. Όλα αυτά με μόνο 9 ευρώ το μήνα. Έκπτωση επίσης, να ξέρετε, υπάρχει 10% στα νέα συμβόλαια και βέβαια έχουμε και τη μείωση στον ένφια έως και 20%. Οπότε ευκαιρία Synet Home από τη Ινδέα, το συν στην ασφάλεια της κατοικίας σας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα και στο syndea.gr ή να συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Ιωάννα, μου έχουν στείλει φίλοι, να ξέρεις, ναι, μήνυμα. Ναι. Δευτεριάτικα τώρα μας ακούσανε που το λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Λέει άντε ρε γατάκια, λέει βαζελή.
1: Δεν ακούω τίποτα να πεις.
0: Δεν θέλατε να πάτε στο
1: τέλο.
0: Δεν θέλαμε. Δεν μπορούμε να
1: πάρει τόσα πια, τόσα κύπελα που έχουμε σηκώσει πια. Είπαμε να ξεκουραστούμε μια χρονιά.
0: Καταρχάς δεν έχει χώρο στην ταράτσα, στο ταβάνι εκεί πέρα στο ΟΑΚΑ. Δεν έχει άλλο χώρο.
1: Δεν ήμασταν και έτοιμοι για να γκρεμάσουμε ακόμα μία σημαία. Κάναμε κάτι δουλειές, κάτι εργασίες. Οπότε του χρόνου
0: πρέπει να κάνουμε εκεί πέρα. Πρώτα να κάνουμε τις εργασίες, ναι, και πρέπει να μικρύνουμε και όλες τις σημαίες για να χωράνε.
1: Μπράβο.
0: Γι' αυτό, επειδή δεν προλαβαίναμε φέτος μέχρι το Σαββατοκύριακο,
1: έτσι,
0: είπαμε να το αφήσουμε για την επόμενη χρονιά.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι, να μικρύνουμε τις σημαίες τις άλλες, να αφήσουμε λίγο χώρο για τις καινούργιες.
1: Και να αφήσουμε και λίγο εντάξει χώρο στις άλλες ομάδες, να χαρούν λιγάκι και αυτές. Όχι όλες.
0: Η αλήθεια
1: κάποιες
0: είναι ότι δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό.
1: Είναι αλτουριστικό το θέμα, καταλαβαίνετε τώρα.
0: Βέβαια, πάνω απ' όλα είμαστε καλοί άνθρωποι.
1: Τώρα τι να λέμε.
0: Ωραία, έχουμε φάει πίκρα εμείς αυτόν τον καιρό.
1: Τι λόγια τώρα. Εν τω μεταξύ, τώρα είδε η Παναθηναϊκή που είχαμε πάρει κάποια εισιτήρια για το Final Four. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Τα πουλάμε, τα μοσχοπουλάμε.
0: Έχω παίξει σε τόσους διαγωνισμούς για εισιτήρια για το Final Four και τώρα που θα λείπουν οι Παναθηναϊκοί, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει περίπτωση να κερδίσω κιόλας.
1: Εννοείται.
0: Και να κερδίσεις.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά δεν θα πάμε πάλι, δεν θα πουλήσουμε.
1: Αλλά θα πούμε δεν μπορούμε να πάμε, μωρέ, κρίμα.
0: Ναι, παιδιά, δεν μπορούμε να αυτοί, αλλά θα κάνουμε το όλο που μας θα δίνετε. Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι να είχαμε πάει και να μας δίνετε από αυτά τα που είχαν και μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε θα βρίσκαμε εμείς ποτέ. Τώρα σκασίλα μας μεγάλη. Θα είμαστε σε καμιά παραλία και θα κάνουμε μπανάκια. Μακάρι να έχει καλό καιρό. Α, μια και είπα για τον καιρό, πάμε λίγο να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα όσον αφορά την κίνηση, να μας πει η Ιωάννα μου τι θα γίνει σήμερα και με τον καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, τα πράγματα είναι αρκετά καλά στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας. Ίσως συναντήσετε λίγη κινησούλα στον Κηφισό στην άνοδο και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Γενικά είμαστε πολύ καλά για Δευτέρα πρωί. Μην ξεχνάμε ότι και τα σχολεία σιγά σιγά τα λύκεια χαιρετάνε. Εντάξει, αν το χαιρετήσαν
1: την Παρασκευή.
0: Ξεκινάνε τώρα οι εξετάσεις. Τι λέω, και εγώ αγχώθηκα την Παρασκευή, λέω πάει δεν πήγε κανείς σχολείο, αλλά δεν είχαμε σχολείο. Mm-hmm. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω επίσης δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην παραλιακή, αλλά και στην άνοδο του Συγκρού. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις και από το μεσημέρι και μετά από νότιες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
7: Νικολάκο, καλημέρα!
8: Καλημέρα, καλημέρα, ρε παιδιά!
9: Γεια σου, Νίκο!
8: Ήθελα να πούμε, άντε, από χτες αυτό
9: είναι. Αργήσαμε λιγάκι, αλλά το καλό πράγμα αργήνει.
7: Γιατί περιμένεις, Νίκο, για πες.
8: Περιμένω, ρε παιδιά, για αυτό το διαγωνισμό.
7: Νίκο, κέρδισες 200 ευρώ, Νίκο!
8: Κορτάρα στη βουλιαγμένη!
9: Έτσι!
7: Νίκο,
9: κορτάρα!
7: Δικά σου τα 200 ευρώ! Ναι,
8: να
7: είσαι Νίκο.
8: Καλά, ρε παιδιά, να σε έχει καλά ο Θεός.
7: Να είσαι καλά,
9: καλά, καλά και εσύ, Νίκο.
7: Και εσύ,
8: Νίκο. Ακούμε Love, να ξέρετε, είμαστε λογιστικό γραφείο.
9: Ναι.
8: Και ακούμε όλοι Love.
10: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Εντάξει, βλέπω τα μηνύματά σας, τα οποία μας έχετε στείλει για το διαγωνισμό της Eurovision. Εντάξει, τον είδαμε. Το διαγωνισμό είχε μεγάλο ενδιαφέρον, νομίζω, φέτος.
1: Από ποια άποψη
0: το είχε και ωραία τραγούδια και είχε και πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά την ψηφοφορία. Καλά, εκεί πέρα, νομίζω.
1: Ναι. Φέτος έγινε λίγο κάπως το μεγαλύτερο. Πρόβλεπτα τα
0: το μεγαλύτερο ποσοστό, να ξέρεις, τηλεθέασης, κάτι ενώ 80, ναι. Το μάζεψε εκεί στις 2 παρατέταρτα του πρωί. Μια μισή με 2 παρά, εκεί πέρα δηλαδή που ήταν, που εξελισσόταν η ψηφοφορία. Mm-hmm. Που πήγαμε να πάθουμε καρδιακό. Που πάθαν όλοι καρδιακό, βασικά.
1: Καλά, εμείς όλοι... όχι, δεν νομίζω. Νομίζω δηλαδή από την ψηφοφορία των επιτροπών που είδαμε ότι δεν.
0: Είχαμε πάρει χαμπάρι που πήγαινε.
1: Τσουλάει πολύ καλά το θέμα. Ναι, ναι. Είχαμε λίγο χαλαρώσει και περιμέναμε τις υπόλοιπες. Ναι.
0: Είχε όμως, είχαμε φτάσει και είχαμε αγωνία να βγει η Βουλγαρία στο τέλος.
1: Εντάξει, όχι όλοι.
0: Είχαμε αγωνία.
1: Εσείς τα αγόρια ίσως είχατε την αγωνία σας κι εσείς.
0: Εμείς τα αγόρια, από ό,τι κατάλαβα, είχαμε δείξει προτίμηση από την αρχή στη Βουλγαρία, όχι για το διαγωνιστικό κομμάτι, αλλά τελικά έπιασε τόπο αυτό. Έπιασε αυτό.
1: Εντάξει,
0: το ενδιαφέρον.
1: Έτσι, και η Κύπρος πρώτη.
0: Αυτό και αυτό σου λέω. Δεν τυχαίο ότι το μάτι μας έπεσε στη Βουλγαρία.
1: Αυτό σου λέω και εγώ, λοιπόν.
0: Είχαμε επιλεκτικό, διαλέξαμε καλά.
1: Αν ήταν τα κριτήρια αυτά, θα έπρεπε η Κύπρος να είναι δεύτερη.
0: Μην το λες αυτό.
1: Γιατί, το
0: γιατί άλλο το sexy και ναι. Άλλο το sexiest. Sexiness, πώς το λένε. Θα σου πω ότι η Βουλγάρα
1: ναι.
0: Ήταν πιο sexy από τη τέτοια. Από την Τζάλα ναι. Τζάλα, από την Αντιγόνη.
1: Εντάξει.
0: Η Αντιγόνη έχει βγάλει πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Ήταν άλλο πράγμα. Η Βουλγάρα σου άφηνε κάτι αυτό.
1: Υπονοούμενο.
0: Σου άφηνε κάτι. Υποσχέσεις.
1: Εντάξει, αν τον αφήσω να μιλήσει κι άλλο, νομίζω θα εκτεθεί.
0: Όχι,
1: θα το
0: όχι,
1: κόψω
0: είναι,
1: τώρα.
0: Είναι και πρωί. Είναι
1: μέχρι
0: και πρωί.
1: Εδώ τώρα, ό,τι είπες, φτάνει.
0: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο. Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα.
1: Εσύ δεν μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Γυρίζουμε πίσω στο 1804, 18 Μαΐου του 1804. Ωραία. Σαν σήμερα, ο Ναπολέων ο πρώτος ανακηρύσσεται από τη γερουσία αυτοκράτορα στο Γάλλο.
1: Το 1846 γεννήθηκε ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός και για τα
0: ομόνυμα,
1: μάλιστα, διαμαντένια αυγά.
0: Μάλιστα. 1910, σαν σήμερα, ο κομήτης του Χάλεϊ προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας.
1: Τυχώς. 1920, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο δεύτερος, κατά κόσμον Κάρολος Βοητήλα.
0: Βοητήλα, 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Μισελ Κρετού, ο Ρουμάνος μουσικός και παραγωγός.
1: Το 1963, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρλ Ντεγκόλ, μιλά στην Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Αθήνα, στην Ελλάδα.
0: 1974, σαν σήμερα, η Ινδία πραγματοποίησε την πρώτη της πυρηνική δοκιμή με την κωδική ονομασία Smiling Buddha, μπαίνοντας επίσημα στο κλαμπ των πυρηνικών δυνάμεων.
1: Το 1980 έχουμε έκρηξη στο ηφαίστειο Mount St. Helens στις ΗΠΑ, σε μία από τις πιο καταστροφικές ηφαιστειακές εκρήξεις του 20ου αιώνα.
0: 1980, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Ian Curtis, ο Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division.
1: Το 1980 επίσης γίνεται η πρεμιέρα του The Empire Strikes Back στις ΗΠΑ, της δεύτερης ταινίας της αρχικής τριλογίας του Star Wars. Η ταινία θεωρείται από πολλούς η κορυφαία της σειράς.
0: 1991 τώρα, η REM ανεβαίνουν σαν σήμερα για πρώτη φορά στο νούμερο 1 του Billboard με το album Out of Time.
1: Το 1994 διεξάγεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ο 37ος τελικός του Champions League μεταξύ της Μίλαν και της Μπαρτσελώνα. Το τρόπαιο κατακτά η ιταλική ομάδα κερδίζοντας 4-0.
0: 2005 τώρα, σαν σήμερα, έκανε πρεμιέρα στις Κάνες το Star Wars Episode 3, Revenge of the Sith, ολοκληρώνοντας την prequel τριλογία του George Lucas.
1: Το 2012, σαν σήμερα, η μετοχή του Facebook αρχίζει να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
0: Και το 2018, σαν σήμερα, σκάνδαλο δεδομένων Facebook Cambridge Analytica. Η εταιρεία Cambridge Analytica κηρύσσει πτώχευση. Mm-hmm. Για να σε κάνω λίγο εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζει ο Ιούλιος, τη ωραία Μαγιάτικα, γιορτάζει και η Ιουλία, γιορτάζει η Γαλάτια, η Γαλατία, ο Φαϊνός και η Φαϊνή. Είναι των Αγίων Ιουλίας, Φαϊνής και Γαλατίας. Και να σας πω ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα μουσείων σήμερα και η ημέρα επαγγελμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είστε στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους καλό πρωινό.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλημέρα, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Δευτέρας, είναι 18 του μηνός. Όπως καταλαβαίνετε, σιγά σιγά μας χαιρετάει ο Μάιος. Σιγά σιγά θα χαιρετήσω και τα παιδιά του σχολείου. Φεύγουν τα λίγο πιο μεγάλα.
1: Ξεκινάνε εξετάσεις τα λύκεια σήμερα.
0: Ξεκινάνε εξετάσεις, καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Και μετά η Πανελλήνια. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Άντε να τελειώνουν και αυτά τα παιδιά, δηλαδή. Τι ταλαιπωρία, ρε παιδί μου.
0: Να μπουν λίγο στο καλοκαίρι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, δηλαδή. Τέλος πάντων, είμαστε πολύ κοντά, παιδιά. Λίγο υπομονή, κουράγιο.
0: Η ώρα έχει πάει 7:56. Τι θα βάλεις σήμερα, ως δασκάλα?
1: Μια εύκολη ιστορία.
0: Να βάλεις εύκολη ιστορία τώρα. Ξεκινάνε και τις εξετάσεις τα παιδιά. Κάτι χαλαρό θέλω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Το προφανές θα βάλω.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Παίζουμε γονείς εναντίον των παιδιών και παιδιά εναντίον των γονιών. Το δώρο όμως για όλη την οικογένεια. Φύγαμε, πατάω κουδούνι. Back to school.
1: Πανεύκολη ερώτηση. Θέλω να μου πείτε ποιος φιλέλληνας ρομαντικός ποιητής έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Μεσολογγίου.
0: Wow, ωραία, πολύ ωραία.
1: Εντάξει, εύκολα τα πράγματα. Ήταν ο Τόμας Γκόρντον αυτός ο ποιητής, ήταν ο Φραντσέσκο Μπρούνο αυτός ο ποιητής ή μήπως ήταν ο Λόρδος Βίρον αυτός ο ποιητής. Ο ποιητής.
0: Ο ποιητής. Συγγνώμη, τι είστε σίγουρα ποιητής.
1: Είναι μεταξύ πειρατή και ποιητή, κατάλαβες ο ποιητής.
0: Αυτός ο Μεσολόγγι και ποιητής.
1: Ποιος ήταν αυτός ο φιλέλληνας λοιπόν, ο ρομαντικός ποιητής που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της πολιορκίας στο Μεσολόγγι, ήταν ο Τόμας Γκόρντον, ο Φραντσέσκο Μπρούνο ή ο Λόρδος Βίρον.
0: 694-711-11 το νούμεράκι μας στο Viber. 694-711-11 τι θα γράψει το ονοματεπώνυμο, ξέρετε το ονοματεπώνυμο. Απάντηση και ποιος βρήκε την απάντηση, γονείς ή τα παιδιά. Στέλνετε μήνυμα, καλή επιτυχία σε όλους. Κλήρωσε λίγο μετά τις 8 εδώ στον Love 97,5 και μηνυματάκι θα λάβουν οι τυχεροί για το πώς θα παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς από την Pizza Fan.
1: Δύο premium Bianca pizzas από τη νέα σειρά που είναι full στο τυράκι, ειδικά για τους cheese lovers είναι ό,τι καλύτερο. Και να σας πω ότι η Pizza Fan σε συνεργασία με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο ανεβάζει το level. Το level.
0: Είναι στο Δημήτρη με... και λέω.
1: Ψεματικά
0: όχι. Όχι, όχι.
1: Με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και full στα υλικά. Θρυλική Vesuvius, all time classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Επίσης έχει και προσφορά. Μία πίτσα Vintage Collection 8 τεμαχίων και ένα αναψυκτικό κουτάκι 330 ml μόνο με 9,5 ευρώ.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε τώρα να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας. Να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Ιωνία και στα δύο ρεύματα. Έχουμε πυκνή ροή στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Δύσκολα τα πράγματα στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην άνοδο της Συγκρού. Βλέπω ότι η κίνηση σιγά σιγά αυξάνεται και αυτή τη στιγμή ξεκινάει από το ύψος της Καλυθέας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες μονοτοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι αρχικά από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρα από το μεσημέρι γίνονται νοτιάδες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου και πατάτες βρίσκουμε σήμερα από 68 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 39 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210 9681 005.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Είναι πρωινό Δευτέρας. Είναι 18 του μηνός, όπως σας είπα. Και τα παιδιά όπου να είναι τελειώνουν τα σχολεία.
1: Σωστά.
0: Άντε και τελειώνουν τα σχολεία. Ωραία, λέμε τα παιδάκια να τελειώσουν. Κρίμα είναι με το σχολείο όλη την ημέρα να τρέχουν από εδώ από εκεί. Και τελειώνουν τα σχολεία και μετά έρχεται το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Αλλά εσύ δουλεύεις. Και λες, παιδί μου, ωραία, ήρθε το καλοκαίρι. Αλλά εμείς δουλεύουμε. Τι θα κάνουμε τα παιδιά στο σπίτι?
1: Αυτό λοιπόν κάθε χρόνο.
0: Πω, παιδιά, αυτό το θέμα. Δηλαδή, που ψάχνεις να βρεις. Γιαγιάδες, παππούδες, θείες, ξαδέρφες, κάμπ, καλοκαιρινά πράγματα. Να βρεις κάτι να κάνει το παιδί και να περάσει ωραία. Όχι τίποτα άλλο, γιατί μέχρι να πάρεις εσύ την άδειά σου, έχει πολύ δρόμο το παιδί ακόμη.
1: Φυσικά, κάπως πρέπει να απασχοληθεί. Δεν μπορεί να είναι κλεισμένο μες στο σπίτι.
0: Έτσι, και λες τώρα τι κάνουμε τώρα και τώρα τι γίνεται τώρα.
1: Υπάρχουν λοιπόν επιλογές. Υπάρχει φυσικά η επιλογή να ζήσουν τα παιδιά σας μοναδικές εμπειρίες στις κατασκηνώσεις Sports Village Αθητάκη στο Γραμματικό. Σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, street workout, τείχο αναρρίχησης έχει, parkour μπορούν να κάνουν τα παιδιά, υπασία, πίστα για skate rollers, έχει πισίνα, μεγάλη για αγώνας και μικρή για τα πιο μικρά παιδάκια, έχει mini golf, έχει πάρα πολλές δραστηριότητες.
0: Παιδιά, τι ωραίο
1: ψυχαγωγία,
0: είναι αυτό.
1: Δημιουργία, αθλητισμός, το τρίπτυχο της φιλοσοφίας του Sports Village Αθηδάκη.
0: Εν τω μεταξύ στις κατασκηνώσεις κάνεις και φοβερές παρέες. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν φίλους, μεγαλώσανε και έχουν φίλους από την κατασκηνώση που κάνανε μαζί. Και περνούσαν και πάρα πολύ ωραία. Και περνάνε και πάρα πολύ ωραία. Και εδώ λοιπόν στο Sports Village Αθηδάκη είναι η ευκαιρία τα παιδιά να περάσουν πάρα πολύ ωραία, να περάσουν και οι γονείς ωραία, να έχουν το κεφάλι του σύζυγο και τα παιδιά να κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Τα παιδιά είναι ασφαλή και περνάνε και πάρα πολύ ωραία, αυτό που λες και εσύ.
0: Και κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και δεν κάθονται το πρωί μέχρι το βράδυ στο σπίτι και σε ένα κομπιούτερ μεταξύ μας.
1: Ναι, τώρα. Μια τηλεόραση, ένα κινητό. Επίσης, αν μπείτε στο sportsvillage.gr θα μάθετε περισσότερα και θα κάνετε και την εγγραφή σας, γιατί οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Και εμείς σας κάνουμε και δώρο διαγωνισμό. Έχουμε.
0: Α, έχουμε διαγωνισμό.
1: Έχουμε διαγωνισμό.
0: Α, τι ωραία! Τέλεια.
1: Θα κληρώσουμε λοιπόν ένα τυχερό παιδί, ένα τυχερό γονιό που θα πάει το παιδί του στο Sports Village Αθητάκη. Την Παρασκευή 22 του μηνός θα κάνουμε την κλήρωση.
0: Μία συμμετοχή,
1: το δώρο είναι αξίας 650 ευρώ.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Και
1: για δύο
0: εβδομάδες.
1: Σωστά, την πρώτη περίοδο από 15 Ιουνίου δηλαδή μέχρι 29 Ιουνίου.
0: Ω, παιδιά, τι ωραία. 15 μερούλες.
1: Τέλεια.
0: Φανταστικά. Και τα παιδιά και οι γονείς.
1: Φανταστικό.
0: Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο δώρο αυτό. Αξίας 650 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Πάρε κινητό αμέσως τώρα. Είσαι γονιός και ακούς και λες τι θα κάνω με τα παιδιά τώρα το καλοκαίρι. Να η ευκαιρία να βρίσκεται το παιδί στο Sports Village Αθητάκη και να περάσει καταπληκτικά, όπως είπε και η Ιουάννα, με πισίνες, με street workout, με τείχο αναρρίχησης, παρκούρ, υπασία, πίστα για skate rollers, τένις, γυμναστήριο, aerobic, δρόμους για ποδήλατο, σκάκι, ping pong, γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδα μπάσκετ, beach volley, εναέριες διαδρομές και mini golf.
1: Εντάξει, τι άλλο θέλετε.
0: Θα γυρίσει πίσω και θα πει: μα εγώ δεν θέλω άλλες διακοπές.
1: Θα το ξαναπάω, να φύγω.
0: Εγώ όχι, είμαι μια χαρά. Εγώ από διακοπές μαζί σας. Εγώ μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Γιατί έχω και την παρέα μου.
1: Ακριβώς.
0: 650 ευρώ το δώρο για δύο εβδομάδες. Κάποιο από τυχερό παιδί, κάποιο τυχερός γονιός θα κερδίσει αυτό το υπέροχο δώρο. Πάρε κινητό, στείλε μήνυμα μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Τι θα γράψουμε, Ιωάννα?
1: Θα γράψουμε ονοματεπώνυμο, γράψτε και τη λέξη κατασκήνωση.
0: Ωραία.
1: Για να ξέρουμε ότι είστε για αυτό το διαγωνισμό. Θα κάνουμε την Παρασκευή την κλήρωση.
0: Άντε, παιδιά, δηλαδή καλή επιτυχία σε όλους. Και σε γονείς και σε παιδιά. Για να περάσουν και τα παιδιά πάρα πολύ ωραία. Να περάσουν και οι γονείς πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε εδώ στον Love 97,5, θέλω να είστε έτοιμοι, γιατί έρχεται το πρώτο της εβδομάδας. Το πρώτο γκλινγκ γκλινγκ της εβδομάδας. Σε λιγάκι εδώ στον Love 97,5.

0: Και καλά, αμέ. Έσκασε. Έσκασε. Τώρα και έρχεται και η στιγμή όπου θα τρέχετε να βγάζετε φωτογραφίες, να ξέρετε, γιατί έχουμε τα σημερινά κολλάζ στο σημερινό Δευτεριάτικο 18 Μαΐου. Γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ. Λοιπόν, σήμερα ναι. Τι σκέφτηκα, τι θέλω να δω, τι θέλω να δω για σκέψου, τι θέλω να δω
1: τι
0: σήμερα.
1: Τι θέλω να δεις, γυαλιά ηλίου.
0: Όχι, δεν θέλω να δω γυαλιά ηλίου. Θέλω κάτι άλλο. Θέλω σήμερα να δω ποιοι έχετε μαζί σας τσίχλες.
1: Ωραία.
0: Οι τσίχλες που κάθε φορά λέει ένας. Παιδιά, συγγνώμη, μήπως έχει κανείς καμία τσίχλα. Μήπως έχει καμία τσίχλα. Μήπως έχει καμία τσίχλα. Και όλοι κάνουν έτσι και βγάζουν και μια τσίχλα.
1: Ωραία.
0: Και στο αυτοκίνητο έχουμε μια τσίχλα και στο γραφείο υπάρχει μια τσίχλα. Για να σας δω λοιπόν, σήμερα το θέμα μας στο σημερινό γκλινγκ γκλινγκ είναι τσίχλες.
1: Πολύ ωραία. Βγάλτε μια φωτογραφία λοιπόν τη τσίχλα.
0: Για να σας δω τι τσίχλες έχετε, να τσεκάρουμε να δούμε
1: και
0: πόσο.
1: Τι τσίχλες τρώτε, ναι. Μήπως έχει καμία ωραία γεύση κάτι. Ναι.
0: Και πόσο 80s-90s είστε. Δηλαδή αν έχετε 80s-90s τσίχλες ή αν έχετε πιο καινούργιες. Λοιπόν, 6-9-4-7-11-11, η Madame Collagerie περιμένει, η Ιουάννα μας περιμένει. Το σημερινό κολλάζ έχει θέμα τσίχλες. Έχει τσίχλες εκεί στο αυτοκίνητο, στο κουτάκι κάτω και πέρα που βάζεις τα πράγματα διάφορα. Έχεις ένα πακέτο τσίχλες.
1: Στην τσάντα σου μέσα.
0: Στην τσάντα κάνεις το χέρι έτσι και πιάνεις και κάνει κλουκ κλουκ κλουκ που χτυπάνε οι τσιχλίτσες.
1: Ναι.
0: Και το βγάζεις και ξέρεις πάντα ότι έχεις τσίχλες μαζί.
1: Για να τις δούμε. Βγάλετε τις μια φωτογραφία και στείλτε τις εδώ. 6-9-4-7-11-11 να δούμε τι τσίχλες τρώτε.
0: Οι τσίχλες εδώ μεταξύ έχουν γίνει απαραίτητο αξεσουάρ σε τα γυαλιά. Δηλαδή έχεις και ένα πακέτο τσίχλες. Όπως είναι τα καρδομάντιλα, έχεις και ένα πακέτο τσίχλες. Δηλαδή πάντα υπάρχουν. Δηλαδή πραγματικά αυτό που έλεγα. Γιατί τι έγινε την Παρασκευή που ήμασταν εδώ, τρώμε το μεσημέρι πίτσα κι εμείς. Και εκεί πέρα που συζητάω μετά, λέω παιδιά, συγγνώμη, έχει κάνει μια τσίχλα και πετάγονται όλα τα κορίτσια και λέει ναι, βέβαια. Όλες, τσουπ, να μια τσίχλα. Και λέω καλά, συγγνώμη, είσαστε όλες με τσίχλες οργανωμένες.
1: Εννοείται.
0: Όλες όμως. Όλες. Δηλαδή ήταν όλες είχαν και ένα κουτάκι τσίχλες μαζί τους. Λοιπόν,
1: για
0: οπότε.
1: Δροσερή αναπνοή.
0: Για δροσερή αναπνοή, ναι. Λοιπόν, 6-9-4-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 6-9-4-711-11. Μας στέλνετε τις δικές σας φωτογραφίες για να φτιάξουμε το σημερινό κολλάζ εδώ στον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Από τσίκλες καλά τα πάμε, ναι. Από ό,τι είδα, από τα μηνύματα. Δόξα τω Θεώ, πολλές τσίκλες. Εγώ θα σας γυρίσω όμως λίγο πίσω στο Σάββατο, λίγο στο μεγάλο διαγωνισμό της Eurovision. Είδα και αρκετά μηνύματα από νωρίς το πρωί που είχαν έρθει για το διαγωνισμό. Ήταν μια βραδιά η οποία έφερε τα πάνω κάτω, να ξέρετε. Οι στοιχηματικές πέσαν έξω εντελώς τις προβλέψεις.
1: Τελείως όμως.
0: Βέβαια, να ξέρω ότι βγάλαν πάρα πολλά λεφτά.
1: Ναι, προφανώς.
0: Προφανώς
1: καλά. Αφού πήγαμε όλοι κουβά.
0: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, όσοι χώνανε εκεί πέρα και λέγανε να Φιλανδία, να Ελλάδα, να, τελικά χαιρετήσανε. Στην Παξί, η Βουλγαρία έδινε 17. Δηλαδή, αν είχες, πριν να ξεκινήσει ο διαγωνισμός, το έβλεπα, δηλαδή ανέβαζες δηλαδή, 100 ευρώ επί 17. Ναι. Κάτω επί 17.
1: Ωραία,
0: αυτή, ωραία που θα ήταν, αυτή θα ήταν μια ωραία βραδιά του διαγωνισμού της Eurovision. Εν τω μεταξύ, η Βουλγάρα ήρθε από το πουθενά. Ναι. Μπορεί να λέγαμε, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι μπορεί πάρα πολύ με το που την είδα να είπανε, αλλά δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι μπορεί να φτάσει και στο νούμερο 1, ότι να φτάσει στην πρώτη θέση. Και τελικά κατάφερε και έκανε τη μεγάλη ανατροπή.
1: Ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Ήταν πολύ δυνατή.
1: Ήταν πολύ ωραία στημένο το τραγούδι αυτό. Παρουσιάστηκε πάρα πολύ ωραία. Ήταν σαν βίντεο κλιπ καταρχάς που το έβλεπες.
0: Απίστευτο.
1: Ωραία χορογραφία, ήταν πολύ δεμένο. Πολύ ωραίο.
0: Και ήταν η χορογραφία, λες και είχαν κάνει 150 μοντάζ στο βίντεο και ήταν εκείνη την ώρα.
1: Ναι.
0: Και ήταν καταπληκτικό. Και έτσι όπως το είδες την πρώτη φορά, έτσι ήταν όλες τις φορές. Πολύ δυνατή παρουσία. Δηλαδή, οφείλω να ομολογήσω.
1: Πολύ καλή δουλειά. Πολύ,
0: πολύ δυνατή. Και όσο το έβλεπες, νομίζω και στον προκριματικό και στον τελικό που το ξαναείδαμε, νομίζω ότι εκεί πέρα σου δηλαδή, εκεί πέρα είναι που τσίγκλισε το κοινό. Και ήταν και τραγούδι το οποίο, παιδιά, να ξέρετε ότι πήγε πολύ καλά και στις επιτροπές. Που οι επιτροπές συνήθως ψηφίζουν πιο κουλτουριάρικα.
1: Το είδαμε, γιατί οι επιτροπές, η ψηφοφορία των επιτροπών σε σχέση με την ψηφοφορία του κοινού είχε πολύ μεγάλες διαφορές.
0: Είχε μεγάλες διαφορές. Στη Βουλγαρία δεν είχε.
1: Στη Βουλγαρία δεν είχε.
0: Στη Βουλγαρία δεν είχαν και οι επιτροπές μέσα. Είχε ψήσει και τις επιτροπές και δεν είχαμε πάρει χαμάρι. Εμείς με τη Βουλγαρία. Εμείς λέγαμε Φιλανδία, λέγαμε Ελλάδα, λέγαμε εμείς είμαστε η Φιλανδία πρώτη, η Ελλάδα δεύτερη. Να δούμε τι θα γίνει και τελικά πήγε απίστευτα καλά. Βέβαια, μας έμεινε και η χαρά ότι από πίσω το τραγούδι αυτό ήταν
1: ο Δημήτρης Κοντόπουλος.
0: Κοντόπουλος, όχι ο Κοντόπουλος. Και βέβαια έχουμε και άλλη μία συμμετοχή.
1: Πού? Τι? Μίλα μου, βοήθησέ με.
0: Στα φωνητικά, ρε, είχαμε και στα φωνητικά.
1: Τη Βικτόρια
0: Χαλκίδη. Τη Βικτόρια Χαλκίδη.
1: Μα δεν κατάλαβα, έτσι όπως μου το έπαιζε, νόμιζα και σε άλλη χώρα.
0: Όχι, όχι, είχαμε και τη Βικτόρια.
1: Βεβαίως, είχαμε τη Βικτόρια Χαλκίδη.
0: Οπότε ήταν η διπλή συμμετοχή της Ελλάδος στο διαγωνισμό της Eurovision και στο συγκεκριμένο τραγούδι που βγήκε πρώτο. Και η Βικτόρια και ο Δημήτρης Κοντόπουλος. Οπότε.
1: Γι' αυτό πήγαμε και τόσο καλά.
0: Κατάλαβες, δηλαδή. Ψηθήκαμε λιγάκι μετά, αφού είδαμε εμείς ότι δεν πρόκειται να βγούμε πρώτοι. Και μετά το τέλος των επιτροπών είδαμε ότι ό,τι και να πάρεις μετά. Πολύ δύσκολο να φτάσει στην πρώτη θέση. Τουλάχιστον δεν πειράζει, ας πάει η Βουλγαρία.
1: Και στο τέλος, Βουλγαρία.
0: Στο τέλος, νομίζω την ώρα που έδειξε το Ισραήλ με την Βουλγαρία να παίζουν για το ποιο θα είναι ο πρώτος, νομίζω ότι όταν βγήκε η Βουλγαρία σηκώθηκαν όλοι και πανηγυρίζαν. Στο τέλος πανηγυρίζαμε, λες και ήταν το ελληνικό τραγούδι.
1: Και του Ισραήλ πολύ ωραίο το τραγούδι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το Ισραήλ πολύ ωραίο.
0: Μα αυτό έλεγα προχτές στο X. Αυτό έγραψα. Λέω, παιδιά, άσχετα με τα πολιτικά και τα λοιπά, τα οποία μπορείς να πεις πάρα πολλά πράγματα, το τραγούδι ήταν.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ένα καλό τραγούδι.
1: Ναι,
0: ήταν
1: ναι.
0: Ένα ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν ήταν για δεύτερο. Δηλαδή, εμένα πιο πολύ μου άρεσε τη Ιταλία.
1: Ιταλία ήταν καταπληκτική.
0: Και πιο πολύ μου άρεσε και τη Μάλτα. Που επίσης και η Μάλτα.
1: Μάλτας αδιάφορο.
0: Αδιάφορο. Αλήθεια, λες τώρα.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ τη Μάλτα. Τόσο ξενέρωτο με.
1: Δεν θέλω να σε τρομάξω. Έλα τώρα, ήταν αδιάφορο.
0: Τόσο πολύ,
1: ναι. Της Ιταλίας καταπληκτικό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, και εγώ το είπα και της Ιταλίας, αλλά μένω μας και της Μάλτας. Δεν ξέρω γιατί.
1: Πώς τα είναι αυτά, ρε παιδί μου. Η Μάλτα τι βγήκε.
0: Πάντως βγήκε μέσα στην πρώτη δεκάδα ήταν.
1: Α, ωραία. Ναι. Άρα εντάξει, δεν ήσουν μόνος σου.
0: Ναι. Μα και στο X που το έγραψα, πάρα πολλοί μου στείλανε μήνυμα ότι και εμένα μου αρέσει. Γιατί έγραψα, ρε παιδί μου, ότι εμένα μου αρέσει η Μάλτα, αλλά όπου το λέω με κοροϊδεύουν.
1: Ναι.
0: Και τελικά είδα ότι πάρα πολλοί κόσμοι μου στείλανε μήνυμα και λέει Δημητράκη, και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Και μου κάνει εντύπωση και λέω εντάξει, δεν είμαι μόνος, είναι κι άλλοι. Και δεν είναι τυχαίο, βέβαια, γιατί μπήκε και στην πρώτη δεκάδα. Δηλαδή τα πήγε πολύ καλά.

0: Πώς τον είδατε το διαγωνισμό? 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, 694-711-11. Μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα, μας πείτε και την άποψή σας.
1: Ποιο σας άρεσε, αν ξεχωρίσατε κάποιο εσείς που δεν κέρδισε.
0: Μωρέ, και τον Κακομιρούλη, το τέτοιο, το Νακύλα. Και τον είδα το βράδυ που ζητούσε συγγνώμη, δηλαδή.
1: Καλέ, τι γλυκό παιδί.
0: Τι γλυκό
1: αυτό.
0: Παιδί, δηλαδή.
1: Καλέ,
0: αυτό
1: γιατί
0: λέω.
1: Να ζητήσει συγγνώμη. Εμείς είμαστε χαρούμενοι.
0: Δηλαδή.
1: Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που πήγε ο Ακύλας και μας εκπροσώπησε τόσο ωραία.
0: Και μια χαρά. Τώρα. Και μια χαρά.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή και ήταν και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και το πιστέψαμε και πάρα πολύ. Το αν δεν το πήραμε είναι άλλο θέμα.
1: Καλά,
0: δηλαδή, παίζουν και άλλα πράγματα στην
1: Ολυστέρα.
0: Αλλά ναι, μην τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή σε ίσα που εμείς. Νομίζω ότι εντυπωσίασε πολύ κόσμο φέτος το συγκεκριμένο τραγούδι. Στην αρχή έφαγε τρελό κράξιμο, αλλά νομίζω στο τέλος ήταν. Ναι. Όλοι μαζί, όπως γίνεται και πάντα, βέβαια, αλλά μπας φέτος. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει. Οχ, 8:30.
1: Είναι.
0: Οχ, πιάσαμε την κουβέντα. Έλα, δώσε μου μια θερμοκρασία.
1: Λοιπόν, έχει 18 βαθμούς.
0: 18 βαθμούς. Οκ, το έχω. Φύγαμε για το ανέκδοτο. Για τα ανέκδοτα της ημέρας.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Θυμίζω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Έτσι, για να κάνουμε δουλίτσα. Τώρα τι να σας πω εγώ. Κάτσε να σας πω 2-3 μικρά για να προλάβω. Λοιπόν, είμαι λέει πάρα πολύ στενοχωρημένη. 270 ευρώ μου πήρε στο Ζάρα για να συνέλθω.
1: Μεγάλη στεναχώρια.
0: Μου λέει ο παππούς, κοίτα μωρέ το καημένο πως τρώει. Πρέπει να πεινάει πάρα πολύ. Πήγαινε και φέρε λίγα φιστίκια ακόμη να του ρίξουμε. Εν τω μεταξύ ο παππούς ταΐζει τη ρομποτική σκούπα.
1: Ωραία.
0: Η άλλη λέει έμεινε έγκυος τρίτη φορά και αναρωτιέται πως έγινε αυτό. Ε, αγάπη μου, άμα μπλέξεις με αλήτη πελαργό, αυτά παθαίνεις.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, θα ήθελα ένα νέο πηγούνι. Κύριε μου, με συγχωρείτε, σερβιτόρος είμαι, όχι πλαστικός χειρουργός. Για τα μακαγόνια, ηλίθιε. μπαίνει μια κοπέλα σε μαγαζί έτσι με φάρμακα κτλ. Λέει, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έχετε ποντικό φάρμακο? Βεβαίως, κυρία μου, και έχουμε ποντικό φάρμακο. Πώς χρησιμοποιείτε? Τίποτα, πιάνετε το ποντίκι και του δίνετε 3 φορές την ημέρα.
1: Ναι.
0: Μετά το φάει.
1: Σαν την αντιβίωση.
0: Της λέω εγώ, κανένα σεξ θα κάνουμε? Για πότε, μου λέει, θέλεις? Λες και πήγα το Citroën στο Μάστορα για σέρβις. Πάει ένας τύπος, βλέπει μια πολύ ωραία κοπέλα. Της λέει, ωραία κοπελιά, σε γουστάρω πάρα πολύ. Σε γουστάρω πάρα πολύ. Θέλεις να τα φτιάξουμε? Του λέει, άλλη κουτάλι έχεις? Πού κολλάει αυτό? Έτσι θα φας τη χιλόπιτα με το χέρι.
1: Κρίμα.
0: Να δω τι χρόνο έχω. Α! Έλα, έχω χρόνο, έχω χρόνο. Λοιπόν, να σας πω κι άλλο ένα. Είναι ο Ταρζάν.
1: Ναι.
0: Ο οποίος βαρέθηκε στη ζούγκλα και τα παρατάει όλα και λέει: θα φύγω, θα πάω στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα να γίνω αγρότης.
1: Ναι.
0: Έρχεται στην Ελλάδα, περπατάει εκεί πέρα σε κάτι χωράφια. Κάποια στιγμή βλέπει ένα βοσκό που τον κοιτούσε και περίεργα. Πάει κοντά του, λέει: ποιος είσαι εσύ, ρε φίλε, τι θες εδώ? Του λέει: είμαι ο Ταρζάν. Είμαι ο άρχοντας της ζούγκλας και ήρθα να μείνω εδώ. Του λέει: α, πάρα πολύ ωραία, έλα εδώ να σου δείξω και τα κατατόπια δεξιά και αριστερά να ξέρεις. Πάει ο Ταρζάν, προχωράει με αυτό. Κάποια στιγμή αυγίζει το σκυλί. Του κοινάει και του λέει: να σου πω κάτι, δεν τρέπεσαι? Έχεις να δώσεις φαγητό και νερό στο σκύλο σου πάνω από μια εβδομάδα? What? Του λέει, πού το ξέρεις εσύ αυτό? Του λέει, εγώ είμαι ο Ταρζάν, ρε φίλε, και μιλάω τη γλώσσα του ζώων. Ωραία, λέει. Περπατάει λίγο παρακάτω, βλέπει το γάιδαρο, του λέει, καλά, ρε, δεν τρέπεσαι? Του λέει, φορτώνεις το γάιδαρο μέχρι να γονατίσει και το χτυπάς κιόλας? Του λέει, ρε φίλε, πού το ξέρεις εσύ? Του λέει, δεν σου είπα, είμαι ο Ταρζάν, μιλάω τη γλώσσα των ζώων. Λίγο παραπέρα λοιπόν, βλέπει και μια κατσίκα. Πάει κοντά, κάνει κατσίκα, λέει κάτι. Του λέει ο βοσκός, του λέει, να σου πω κάτι, μην την πιστέψεις. Αυτή ξεκίνησε πρώτη. Ό,τι και να σου πει, εκείνη ξεκίνησε πρώτη. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ανέκδοτα και σας θυμίζω ότι όταν θα βρίσκετε κάτι που θα σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε να βγούμε και στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 18 του μηνός, Καρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση αυτή την ώρα θα συναντήσετε στην άνοδο του Συγκρού. Η κίνηση ξεκινάει σχεδόν από το ύψος Νέας Μύρνης με κατεύθυνση προς το κέντρο. Δύσκολα τα πράγματα στην Κατεχά και από Ηλιούπολη προς Καρέα, αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Με δυσκολία θα κινηθείτε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Έντονο πρόβλημα στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και έχουμε έντονο πρόβλημα στην Παραλιακή. Από το Ελληνικό μέχρι τον Πειραιά, μέχρι το λιμάνι του Πειραιά και στα δύο ρεύματα, αναδιαστήματα έχουμε έντονα μποτιλιαρίσματα.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι αρχικά από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρα από το μεσημέρι γίνονται νοτιάδες. Με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου και πεπόνια βρίσκουμε σήμερα από 1,99 μέχρι 3,79 ευρώ το κιλό.
3: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
6: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
7: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιό τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
10: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή του. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
11: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητα, Mystery Shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Strikos. Lenormand 198 Αθήνα.
13: Η Εταιρεία Ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
14: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
15: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
14: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
16: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Εδώ είμαστε στο Loving Day 7,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Η ώρα έχει πάει 8 και 44 πρώτα λεπτά. Πάμε γρήγορα στο παιχνίδι μας. Πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει. Που τι κάνουμε, γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπαιζε εκείνη την εποχή. Και καθημερινά όλοι σπάμε το κεφάλι μας.
1: Να θυμηθούμε.
0: Λιώνουμε το μυαλουδάκι μας για να θυμηθούμε. Όχι τίποτα άλλο. Μας πούνε ότι δεν είμαστε και οκ. Okay, δηλαδή για να πάρουμε και το πιστοποιητικό. Να πάρουμε και το πιστοποιητικό καλής λειτουργίας που δίνει αυτό το παιχνίδι, που είναι το μοναδικό παιχνίδι στο ελληνικό ραδιόφωνο που δίνει τέτοιο πιστοποιητικό καλής λειτουργίας.
1: Και μάλιστα τελευταία έκδοση.
0: Βεβαίως, 2026.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο κάνει θαύματα. Φυσικά. Να ξέρετε. Μ' άρεσε που μας ρώτησε μια φίλη ακροάτρια. Φίλη ακροάτρια που κέρδισε το πιστοποιητικό που τη το στείλε μια μέρα. Ναι. Έστειλε λέει πώς ακριβώς το βάζω και τι ακριβώς κάνω με το πιστοποιητικό. Λοιπόν, πολύ σημαντικό το πιστοποιητικό, να ξέρετε. Καλής λειτουργίας και βέβαια και υπέροχο δώρο από τον Loving Day 7,5. Πάω γρήγορα στο σημερινό απόσπασμα.
1: Ωραία.
0: Καλή επιτυχία σε όλους. Φύγαμε.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.
3: Ομορφιά για μένα είναι πάνω απ' όλα όμορφα μαλλιά, γεμάτα λάμψη και ζωντάνια. Γι' αυτό διάλεξα το νέο σύστημα Μαλωρού. Ζωντανεύει τα μακριά μαλλιά και τους χαρίζει περισσότερη λάμψη. Έξτρα λάμψη.
4: Νέο σύστημα της L'Oréal. Απαλό σαμπουάν και γαλάκτωμα. Έξτρα λάμψη στα μακριά μαλλιά.
0: Αυτό. Σας λέει κάτι, σου λέει κάτι.
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Μου λέει κάτι αυτός που. Ηθοποιός.
0: Καλά, ο ηθοποιός, ευχαριστώ πολύ. Τη διαφήμιση ψάχνουμε.
1: Όχι.
0: 694-711-11 το νούμεράκι μας στο Viber. 694-711-11 ονοματεπώνυμο γράφεται και από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.
3: Ομορφιά για μένα είναι πάνω απ' όλα όμορφα μαλλιά. Γεμάτα λάμψη και ζωντάνια. Γι' αυτό διάλεξα το νέο σύστημα Μαλωρού. Ζωντανεύει τα μακριά μαλλιά και τους χαρίζει περισσότερη λάμψη. Έξτρα λάμψη.
4: Νέο σύστημα της L'Oréal. Απαλό σαμπουάν και γαλάκτωμα. Έξτρα λάμψη στα μακριά μαλλιά.
0: Για να σας δω, τα κορίτσια νομίζω ότι θα παίξετε πιο δυνατά. Θεωρητικά.
1: Λογικά ναι.
0: Λογικά ναι.
1: Αλλά θα δούμε. Λοιπόν. 694-711-11 από πού να ήταν αυτό το απόσπασμα με τη χαρακτηριστική αυτή φωνή, την ηθοποιώ αυτή, την μία και μοναδική. 694-711-11 ονοματεπώνυμο γράφετε και την απάντησή σας. Στέλνετε τα μηνύματα στο Viber.
0: Σε λιγάκι κάποιος από εσάς που έχει απαντήσει σωστά θα βγει στον αέρα, θα μας πει τη σωστή απάντηση και θα κερδίσει και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.

0: Εν τω μεταξύ, βλέπω από τα μηνύματά σας ότι σε πάρα πολλούς άρεσε και το τραγούδι της Αλβανίας. Και είδα ότι έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Αλβανίας, ποιο τραγούδι ήταν,
0: Τώρα πώς θα το πω, να σου τραγουδήσω.
1: Όχι, να μου πεις το βίντεο κλιπ και να σου πω.
0: Ήταν ένας τύπος, ένα παλικάρι με μαύρα που φορούσε.
1: Που εμφανιζόντουσαν οι φωτογραφίες από πίσω των πεθαμένων. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Παιδιά, για όνομα του Θεού. Σκιάχτηκα. Πραγματικά δηλαδή.
0: Και όμως βλέπεις ότι
1: πάρα πολλοί κόσμοι. Με το ρολόι και τη μαμά του και τα δεν ξέρω εγώ τι. Τη Αλβανία ήταν αυτό το τραγούδι. Παιδιά, εγώ σκιάχτηκα με αυτό. Που έβλεπα από πίσω τις φωτογραφίες όλων των πεθαμένων. Τι ήταν.
0: Είδες όμως ότι άγγιξε πάρα πολύ κόσμο και μου κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ειδικά αυτό που ήταν δύσκολο τραγούδι. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά παρόλα αυτά άρεσε σε πάρα πολλοί κόσμοι. Πάρα πολλοί κόσμοι έστειλε μηνύματα. Και επίσης, ρε παιδιά. Λυπήθηκα πάρα πολύ αυτό τον καημενούλη τον Άγγλο.
1: Εμένα μου άρεσε, παιδιά, αυτός πάρα πολύ ο καημένος.
0: Δηλαδή,
1: ήταν και μόνος του τελείως.
0: Που τον παρατήσαν οι άλλοι και σηκωθήκανε και φύγανε.
1: Και πήγε μετά ο ανθρωπάκος αυτός ο καλός από τη Δανία.
0: Μια κοπέλα πήγε από τη Δανία και
1: δεν
0: την.
1: Δεν ήταν κοπέλα, ένα αγόρι ήταν.
0: Αγόρι ήταν αυτό.
1: Με κρυμαλή είχε, αλλά ήταν από την.
0: Α, ήταν αγόρι.
1: Ήταν αγόρι από την Δανία.
0: Νομίζω ότι ήταν κοπέλα έτσι όπως το είδα.
1: Όχι,
0: αλλά
1: όχι.
0: Τον κακομοίρη τον αφήσανε μόνο. Δηλαδή, πραγματικά αυτό με τη Μεγάλη Βρετανία νομίζω ότι το κάνουν επίτηδες.
1: Νομίζω κι εγώ, ναι.
0: Αν και βέβαια. Κάτι έλεγα κάποια στιγμή στο, πάλι έγραφα στο X, έγραφα χτες και μου έστειλε μήνυμα μια κοπέλα μου λέει κοίταξε να δεις, γιατί στείλετε κανένα Ρόμπι Ουίλιαμς, κανένα τέτοιο και μου στείλει η κοπέλα μου λέει και το Ρόμπι Ουίλιαμς θα στείλουν οι Βρετανοί,
1: ναι.
0: Θα το στείλουν με μάπα τραγούδι ώστε να βγει τελευταίος. Δηλαδή αυτό το πράγμα ότι στέλνουν ό,τι χειρότερο υπάρχει και όχι τίποτα άλλο. Ωραία.
1: Αφού δεν σε ενδιαφέρει, γιατί κατεβαίνεις στον διαγωνισμό.
0: Αυτό...
1: Μη στείλεις κανένα.
0: Δηλαδή, αυτό το τραγούδι της Μεγάλης Βρετανίας το ακούσαν στα προκριματικά και είπαν τι ωραίο τραγούδι να το στείλουμε.
1: Ναι.
0: Α, τι ωραίο τραγούδι. Great. Στείλτε αυτό, please.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Και το στείλανε και στα γερμανικά εντωμεταξύ.
1: Το ρεφρέν του, ναι.
0: Ναι, το ρεφρέν στα γερμανικά και καλά και να κάνει. Και τον κακομοίρη μετά τον παρατήσε και φύγανε. Και λέω, καλά, συγγνώμη, ολόκληρο BBC. Έστειλε τον ανθρωπάκο εκεί πέρα, το παλικαράκι και μετά εξαφανιστήκανε όλοι.
1: Ναι,
0: πήγανε
1: ναι.
0: Γιατί είχαν, πού είχαν πάει. Πες μου σε παρακαλώ.
1: Ποιος να ξέρει, πήγανε σπίτι του. Λέει, εντάξει.
0: Έλα, μπες στο αεροπλάνο να φύγουμε.
1: Ναι, βαθμό δεν είχαν πάρει, κρίμα.
0: Στις 12 πρέπει να είμαι στο Λονδίνο. Άντε, για
1: πάμε να κοιμηθούμε.
0: Και τον παρατήσανε τον ανθρωπάκο εκεί πέρα το παλικαράκι και πάλι καλά που πήγε. Ήταν όντως σίγουροι ότι ήταν άντρας με μακρύ μαλλί.
1: Έτσι μου φάνηκε, παιδί μου, τώρα. Άμα μου το λες τώρα έτσι, ξέρω θα πω στη διαδικασία να αμφισβητήσω αυτό που είδα.
0: Πού, γιατί είδες Zoom.
1: Δεν έκανα Zoom, αλλά μου φάνηκε και αγόρι με κοστούμι. Σακάκι φόραγε.
0: Το ότι ήταν κοπέλα με κοστούμι δεν έπαιζε.
1: Εντάξει, το πιο λογικό, το αναμενόμενο, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι ήταν ένα με μακρύ μαλλί και κοστούμι.
0: Μπερδεύεσαι κιόλας, δεν μπορεί να βρει τι είναι. Νομίζω ότι ήταν κοπέλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι τον είδανε και τον λυπηθήκανε. Και του λένε, έλα μαζί μα.
1: Έλα μαζί μα.
0: Έλα
1: να
0: κάτσει μαζί
1: μα.
0: Και λέει αυτό, α, να έρθω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μου θυμίζει, ξέρω εγώ, αυτά τα κουραζερόπλια που μπορεί να είναι κανένα μόνο του και να κάθεται εκεί πέρα και να του πάρει καμιά παρέα δίπλα.
1: Επίση στου γάμου, όταν έχει πάει αργά και μένει ένα
0: στο τραπέζι.
1: Ναι, ένας μόνος και του λες έλα από εδώ ρε Κώστα. Μην κάθεσαι μόνος, έφυγαν οι υπόλοιποι.
0: Ναι, αφήσαν οι άλλοι, έλα από εδώ να κάτσεις μαζί μας.
1: Ναι.
0: Και πάει ο άνθρωπος στο γλέντι, κατάλαβες.
1: Καλά,
0: νομίζω ότι είναι απαράδεκτο αυτό. Δηλαδή αυτή η εικόνα ήταν απαράδεκτη. Δηλαδή δεν τον παρατήσω τώρα. Εντάξει, φίλε, έχει επιλέξει κάποια τραγούδια. Μην το στέλνει καθόλου. Άμα δεν το στείλει και τον παρατάνε όλοι, του στείλει.
1: Και όχι μόνο αυτό. Το στέλνει που το στέλνει για την δική σου επιλογή. Υποστήριξε το μέχρι το τέλο.
0: Έτσι.
1: Όχι ότι δεν βλέπει, α πούμε, ότι δεν τζουλάει και πάρα πολύ. Λε εντάξει, πάω να κοιμηθώ τώρα. Άντε γεια και τον παρατά τον άλλον μόνο του.
0: Βρε, ούτε. Πώ το λένε, ούτε χορεύτριε δεν ήταν. Οι χορευτέ αυτοί ούτε τίποτα. Δεν ήταν κανένα. Όχι απλά από τον BBC. Δεν ήταν ούτε αυτοί που ήταν μαζί του σκηνή. Αγωνία καμία.
1: Ντροπή. Καλά, αγωνία δεν είχαν, αλλά κάτσε ρε παιδί μου να δεις τη βραδιά, εν πάση περιπτώσει.
0: Σαν τους Άγγλους που έχουν μεθύσει και είναι στο Φαλιράκι και στο Λαγανά στη Ζάγκηδο, που μένουν μόνοι τους και ψάχνεις να πεις και του λες Πού μένεις, πού είναι, home, πού είναι, για να τον πας ο κακομοίρης.
1: Γιατί ξέρει να σου πει.
0: Όχι, αλλά εκείνη την ώρα και έτσι όπως είναι, λίγο δύσκολο. Πάση περιπτώσει. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Πείτε μας και αν ξεχωρίσατε κάποιο άλλο τραγούδι από το διαγωνισμό της Eurovision.
1: Ναι, σας άρεσε κάποιο άλλο.
0: Αν ήταν κάποιο άλλο έτσι που το είδατε και είπατε α, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, είτε πήγε καλά είτε δεν πήγε καλά, ρε παιδί μου, γιατί δεν ξέρεις. Υπήρχαν και τραγούδια το Σάββατο που δεν πήγανε καλά και ήταν πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
1: Εμένα μου άρεσε και τη Σουηδία ακόμα το τραγούδι που δεν πήγε καθόλου καλά. Την κοπέλα με τη μάσκα αυτή.
0: Ναι.
1: Μου φάνηκε ωραίο, χορευτικό.
0: Δεν είσαι καλά κι εσύ, εντάξει.
1: Δεν
0: είσαι κι εσύ καλά. Λοιπόν, 6-9-4-7-11-11 το νουμεράκι μας στο Viber για να μας στείλετε τα δικά σας σχόλια για το διαγωνισμό της Eurovision.

0: Παιδιά, σήμερα κουβά όλοι, να ξέρετε, με το τι σου θυμίζει.
1: Δεν βρήκαμε σωστή απάντηση.
0: Σήμερα έπεσε πολύ κουβάς.
1: Μας δυσκόλεψε σήμερα.
0: Ναι, αλλά να ξέρετε ότι έχετε δεύτερη ευκαιρία λίγο αργότερα, μετά το τέλος της εκπομπής, μέσα από το Instagram. Να ξέρετε ότι ανεβαίνει πάλι ο διαγωνισμός της κάθε μέρας.
1: Και το έχετε απόσπασμα, ευκαιρία, αυτό,
0: το απόσπασμα. Το και έχετε την ευκαιρία να ξαναπαίξετε. Οπότε, δεύτερη ευκαιρία μετά το τέλος της εκπομπής. Μπείτε στο Instagram του Love97.5 να δούμε μήπως εκεί βρεθεί κάποιος, γιατί τώρα κουβά πήγαμε όλοι. Κανονικότατα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:59 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5. Έτοιμοι να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλαιο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα. Επίσης, έχουμε πυκνή ροή αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά. Και συνεχίζεται το πρόβλημα στην παραλιακή, παιδιά. Από το Ελληνικό μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά και στα δύο ρεύματα έντονο πρόβλημα.
1: Τελευταίες μέρες συμβαίνει αυτό.
0: Κάτι γίνεται,
1: κάτι στην παραλιακή.
0: Μπορεί να έχει κάνει τίποτα έργα, τι να σου πω. Κρανάκι, ζωνούλα να μην ξεχάσετε, να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες μόνο νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρα. Από το μεσημέρι γίνονται νοτιάδες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 ως 26 βαθμούς Κελσίου και φράουλες βρίσκουμε σήμερα από 3 και 15 μέχρι 4 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.
0: Και επειδή κάθε επιχείρηση χτίζεται με κόπο και όταν η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω χρειάζεσαι σιγουριά, το πρόγραμμα ασφάλισης πολυπροστασία της Συνδέα προστατεύει την επιχείρησή σου από κάθε απρόοπτο. Συνδέα λοιπόν, το ΣΥΝ στην ασφάλειά σου. Μάθε περισσότερα στο syndea.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κατσαρίδες, κοργοί, τροχτικά, τέλος. Η λύση είναι μία. Η Noil Service. Απολύμανση, απεντόμωση, μειοκτονία. Γρήγορα στο χώρο σου. 210-8646-491.
2: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
3: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά. Κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Αμπελαλέ, παιδιά, αμπελαλέ. Αμπελαλέ, το λέω για τους 80s, 90s. Ανοίξτε συρτάρια, ανοίξτε ντουλάπια, πηγαίνετε στα πατρικά σας, ψάξτε αποθήκες, βρείτε ό,τι βινήλιο έχετε. Γιατί λέει έχει γίνει μόδα, λέει, παγκοσμίως,
1: ναι,
0: το βινήλιο. Πάρα, ναι, πολύ. Και ναι, μάλιστα εκείνοι οι παλιοί δίσκοι που είχαμε εμείς, φανταστείτε τώρα, φαντάζομαι να θυμάστε πόσους δίσκους είχατε στο σπίτι, πόσα 45 μικρά και πόσους παλιούς δίσκους που είχε ο μπαμπάς, ο παππούς που αγόραζε μανιωδώς και ξαφνικά κάποια στιγμή το βρήκες, τα άκουσες και μετά πέρασαν τα χρόνια και εσύ πήρες το CD, πήρες το μετά σκληρό δίσκο, μετά άλλαξες διάφορα και πέταξες τα παλιά αυτά ή τα βάλες σε μία αποθήκη να υπάρχουν εκεί πέρα για να μην
1: πιάνουν χώρο
0: στο σπίτι. Αυτά λοιπόν τα βινίλια, επειδή η Gen Z λέει όσο περνάνε τα χρόνια ασχολείται όλο και περισσότερο με τα βινίλια,
1: ναι,
0: και βλέπεις ότι τα παιδιά της Gen Z έχουν αρχίσει και αγοράζουν pick-up και θέλουν να ακούνε δίσκους και γενικά αυτό έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο τρέν. Να ξέρετε ότι υπάρχουν δίσκοι της δεκαετίας του 70 και του 80 που αυτή τη στιγμή που μιλάμε τους πουλάνε πάνω από 8.000 ευρώ τον ένα.
1: Μπα.
0: Πάμε.
1: Α, τόσο.
0: Ναι. Σου λέει υπάρχει, γι' αυτό σου λέω τώρα. Ναι. Δηλαδή, ψάξτε να βρείτε τι βινίλια έχουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες και τι είχατε εσείς στη δεκαετία του 80. Γιατί σου λέει μοσχοπουλάνε αυτό τον καιρό. Μάλιστα, υπάρχουν και εφαρμογές σε κινητά στο διαδίκτυο, στα οποία μπαίνεις, βάζεις το δίσκο που έχεις,
1: ναι,
0: και σου στέλνουν προσφορές. Δηλαδή, αν κάποιος δει κάτι που του αρέσει, σου στέλνει προσφορά και σου λέει: φίλε, εγώ σου δίνω 100 ευρώ, 200, 300. Ναι.
1: Ναι.
0: Και γίνεται, σου λέει, χαμός, παιδιά. Άσε, λέει, που γίνεται χαμός και στις εταιρείες που ξαφνικά ξαναφτιάχνουν pick-up και τα δίνουν. Και δεν ξέρω, φαντάζομαι δεν το έχετε δει κι εσείς, ότι αν πάτε σε καταστήματα με ηλεκτρικά είδη, υπάρχουν κάποια σημεία που έχουν pick-up.
1: Έχουν pick-up πλέον.
0: Κανονικά.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξεχάσω.
1: Έχουν εξαφανιστεί, τώρα ξαναβγήκανε.
0: Δεν ξεχάσω εγώ αυτό το πανάκι και το σπρέι που ψέκαζα το δίσκο και τον καθάριζα γύρω-γύρω, να μην έχει σκόνη.
1: Ναι.
0: Και τις βελόνες, τις οποίες. Πω, αλλάσαμε τις βελόνες και βάζαμε την καλή την κεφαλή, η οποία ήταν ειδικά φτιαγμένη έτσι ώστε να ακούγεται καλύτερα και έπαιρνε και τα ηχεία και τους ενισχυτές και τα αυτά για να βγαίνει το σωστό αποτέλεσμα. Και μετά όλα αυτά τσουπ φύγανε και αντικαταστήσαμε όλο αυτό το πράγμα με ένα κουτάκι το οποίο είναι Bluetooth, WiFi, συνδέεται στο ίντερνετ.
1: Από το κινητό τα κάνεις όλα με φωνητική.
0: Τα πάντα. Λες, άνοιξε, παίξε μουσική, αυτό που θέλω. Ψάχνεις στο ίντερνετ, κάνει και τελικά.
1: Ξανάρχονται.
0: Φύγανε αυτά από το σπίτι και τώρα ξανάρχονται.
1: Γυρίζει σε όλα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Καλά,
1: δεν
0: αυτό
1: είναι μόνο στα ρούχα που λέμε, δηλαδή. Ορίστε τώρα.
0: Αυτό
1: ξανά,
0: με τα 80s, 90s, δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, σκεφτόμουν χτες και λέω, ρε παιδί μου, ενώ βγαίνουν τόσα πράγματα καινούρια, βλέπεις ότι ο κόσμος στρέφεται σε όλο αυτό. Δηλαδή, ακόμη και νέα γενιά στρέφεται στη δεκαετία του 80 και του 90, για να μην σου πω και στο 70. Αλλά του 80 και του 90 πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, πράγματα τα οποία κάναμε εμείς και τα κάναμε ως παιδιά, βλέπεις ότι τα παιδιά τώρα τα αναζητούν και τα ψάχνουν και θέλουν να τα ξαναζήσουν. Και λες, μουσική καινούργια βγαίνει. Επιτυχίες μεγάλες γίνονται. Ακούς ένα τραγούδι ξαφνικά των 80s και των 90s και γίνεται χαμός. Δηλαδή, εκεί πέρα σταματάνε, ναι, όλα. Εκεί, δηλαδή,
1: έχουμε γυρίσει πολύ πίσω. Στα 80s και στα 90s συνολικά.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Στην μουσική και στην ενδυμασία, σε πάρα πολλά.
0: Οπότε, παιδιά, βινίλια ψάξτε.
1: Ψάξτε τι έχετε.
0: Σας το λέω. Τι είχε ο παππούς, τι είχε ο μπαμπάς, τι είχατε εσείς στη δεκαετία του 80.
1: Οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να κρύβεται.
0: Μα είσαι καλά τώρα.
1: Τι θησαυρό μπορεί να κρύβουμε μέσα στις κούτες, στις αποθήκες και στα πατάρια.
0: Να έρθει κανένας και σου πει 8.000 για το δίσκο και εσύ τον είχε πεταμένο εκεί πέρα, θα λες, πω, Παναγία μου, ευτυχώς.
1: Και σου πιάνε και χώρο και
0: ευτυχώς που δεν
1: και
0: το πέταξα.
1: Ναι,
0: ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαγωνισμό που έχουμε. Ναι. Διαγωνισμό μεγάλο, ο οποίος κληρώνει, παιδιά, 25 του μηνός. Σωστά. Είναι 18, 7 μέρες έχουν μείνει ακόμα.
1: Διαγωνισμός μεγάλος με την εταιρεία επίπλων Γκοτσόπουλος Home, όπου σας περιμένουν και μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Οι εκπτώσεις έχουν ξεκινήσει. 9 του μήνα ξεκίνησαν και φτάνουν μέχρι 23 Μαΐου. Δηλαδή, σήμερα 18, άλλες 5 μέρες έχετε. Εποφεληθείτε λοιπόν από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα για να ανανεώσετε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Κοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα δικά μας τα μέτρα, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο μας. Σε όλη τη συλλογή λοιπόν εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά στα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή μπαίνοντας στο κοτσόπουλος.gr, εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλη τη συλλογή.
0: Σε όλη τη συλλογή. Δεν μιλάμε για στόκ, δεν μιλάμε για παλιότερα, μιλάμε για τη συλλογή που τρέχει αυτή τη στιγμή. Έχετε ευκαιρία να κάνετε τις αγορές σας με εκπτώσεις από 30 έως 40%.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλη ευκαιρία.
1: Μάλιστα. Και μεγάλος διαγωνισμός.
0: Και μεγάλος διαγωνισμός με δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ, παιδιά. 25 του μηνός, όπως είπα, κληρώνει.
1: Την επόμενη Δευτέρα θα κάνουμε κλήρωση. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 694-711-11. Γράψτε ονοματεπώ και τη λέξη έπιπλα, διεκδικείται δωρεοπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Κοτσόπουλος Home.

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Θα χρησιμοποιούσα τα 200 ευρώ για μια ολοκληρωμένη περιποίηση σε σπα. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
2: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν.

0: Η ώρα έχει πάει 9 και 27 πρώτα λεπτά εδώ στο Love 97,5. Νίλα μεγάλη πάθανε οι υπάλληλοι στη Βραζιλία. Ναι. Που τελικά κατέληξε σε καλό, βέβαια. Που τους μάζεψε ο δήμαρχος στην πλατεία και ξεκίνησε να τους μιλάει σε μια πόλη εκεί στη Βραζιλία. Και τους λέει: Κοιτάξτε να δείτε, έχω να. Βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσω κάτι. Σας έχω δώσει κάτι φακέλους, τους δίνει κάτι φακέλους. Θα πρέπει να ανοίξετε τους φακέλους έτσι για να δείτε. Παθαίνουν όλοι πλάκα. Blackout, σου λέει: Πάει, μας διώχνουν.
1: Ναι.
0: Γιατί. Και στη συζήτηση έτσι που τους έκανε, τους είπε ρε παιδί μου ότι τα πράγματα είναι δύσκολα στο Δήμο και όλοι τους έφυγαν τα σουλάκια. Σου λέει πάει, φεύγουμε. Ανοίγουν λοιπόν το φάκελο και βλέπουν ότι ο δήμαρχος, ο δήμαρχος τους είχε κάνει αύξηση σε όλους.
1: Ωραία.
0: Σε όλους, πρόσεξε, πόσα τους έκανε,
1: πόσα
0: τους έδωσε παραπάνω.
1: 100 ευρώ.
0: 3.500.
1: Τι.
0: Ρεάλ.
1: Έκανε την ισοτιμία.
0: Γιατί έχει ρεάλ.
1: Έχει.
0: Ρεάλ είναι τα μηνύματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα λεφτά του εκεί πέρα.
1: Ναι, στη Βραζιλία.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
0: Λες, με ρεάλ πληρώνονται. Βγαίνει και σε Μπαρσελόνα τα μικρότερα.
1: Όχι, μόνο ρεάλ.
0: Αυτό έλεγε. Τα 3.500 ρεάλ είναι 600 ευρώ.
1: Αύξηση 600 ευρώ.
0: 600 ευρώ ο Δήμαρχούλης εκεί πέρα.
1: Καλέ, τι λέω,
0: στη Βραζιλία, βεβαίω.
1: 600 ευρώ.
0: 600 ευρουλάκια. Δεν ξέρω αν έχουν εκλογές βέβαια και εκεί. Και το έκανε πριν από την προεκλογική περίοδο.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά 3.500 ρεάλ. Δεν το ξέρω ότι έχουν οι ρεάλ στη Βραζιλία.
1: Mm-hmm.
0: Με ρεάλ πληρώνουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου δίνετε 2 ρεάλ, να σα δώσω 3 ρεάλ.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
0: Έχετε να μου χαλάσετε 50 ρεάλ. Τι λέρε, φίλε.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο. Σαν πηγαίνει στο περίπτερο και να του λες, μπορείτε να μου χαλάσετε 50 Παναθηναϊκό. Έχω 50 ευρώ Παναθηναϊκό, μου το καλάτε. Ρεάλ είναι. 3.500 ρεάλ, 600 ευρώ για όσους ετοιμάζονται να πάνε στην Βραζιλία. Να ξέρετε ότι εκεί πέρα το χρήμα είναι ρεάλ. Εντάξει, φαντάζομαι στην Αργεντινή θα είναι κάτι άλλο. Μπαρτσελόνα, κάτι άλλο θα είναι. Λοιπόν, αφήνουμε τα ρεάλ και πάμε στα δικά μας. Πρωταθλητές είμαστε. Εμείς ούτως ή άλλως. Η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα, είμαστε πρωταθλητές, ειδικά στα ταξίδια. Με το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5, παιδιά, δεν μας πιάνει κανένας. Το λέω ειλικρινά δηλαδή, γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται εδώ στον Love 97,5 με το τυχερό τηλέφωνο και με ταξίδια συνολικής αξίας άνω των 30.000 ευρώ. Κάθε χρονιά, μιλάμε για φέτος, σας το έχουμε πει ότι θα φτάσουμε σχεδόν 40.000 ευρώ στα ταξίδια, δεν έχει ξαναγίνει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Παντού μπορεί να ακούτε ταξίδια από εδώ, από εκεί, δεξιά-αριστερά, αλλά αυτό το πράγμα κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό ταξίδι και ένας διαφορετικός προορισμός, κατάλημα και μια διαφορετική εκδρομή δεν υπάρχει πουθενά. Λοιπόν,
1: στα καλύτερα σας
0: στα καλύτερα. Και σήμερα το μεταξύ είναι καινούργια εβδομάδα.
1: Καινούργια, ολοκένουργια εβδομάδα, ολοκένουργιο το ταξίδι, ολοκένουργιος και ο προορισμός. Για πρώτη φορά λοιπόν θα ταξιδέψουμε σήμερα στην υπέροχη, πανέμορφη Λευκάδα.
0: Όχι ρε φίλε, πώς μας πιάνει.

0: Πάμε Λευκάδα.
1: Πάμε
0: Λευκάδα τριήμερο λοιπόν για δύο άτομα με πρωινό στο Red Tower Hotel στην Νικιάνα, εκεί στη Λευκάδα. Φανταστικό το ξενοδοχείο, redtowerhotel.com.
1: Μπείτε να το δείτε. Μπείτε να το δείτε που θα πάτε αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, καταπληκτικό ταξίδι. Δεν είχαμε ξαναπάει στη Λευκάδα.
0: Όχι.
1: Δεν έχουμε κάνει ταξίδι στη Λευκάδα. Και εντωμεταξύ, φέτος που το συζητούσαμε, λέω παιδιά, να πάμε και κάπου που δεν έχουμε πάει. Και ήδη έχουμε πάει και Χαλκιδική που δεν είχαμε πάει. Τώρα πάμε και Λευκάδα που δεν είχαμε πάει. Και εντωμεταξύ, το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι τοποθετημένο, παιδιά, σε μια καταπράσινη περιοχή τη Λευκάδα. Το ειδηλιακό κατάλημα βρίσκεται σε μια πλαγιά με θέα στο μαγευτικό γαλάζιο Ιόνιο πέλαγος. Κάθε ένα από τα εξαιρετικά σχεδιασμένα δωμάτια προσφέρει την επιτομή της χαλάρωσης και της απόλυτης ιδιωτικότητας.
0: Υπέροχα, φανταστικά, αξιοθέατα έχει στη Λευκάδα, παραλίες συγκλονιστικές έχει στη Λευκάδα.
1: Τι να ξεκινήσεις και να λες πάλι για τις παραλίες της Λευκάδας.
0: Υπέροχη, δηλαδή,
1: σκεφτείτε πόσες παραλίες έχετε δει φωτογραφία από τη Λευκάδα.
0: Ναι.
1: Και σκεφτείτε τώρα να μένετε και στο συγκεκριμένο στο Red Tower Hotel, το οποίο είναι εκπληκτικό. Μπείτε να το δείτε για να καταλάβετε που θα ταξιδέψετε. Πάρτε κινητό αμέσως τώρα και στείλτε μήνυμα, μην αφήσετε την ευκαιρία να πάει χαμένη.
0: 694-700-1111 μηνύματα στο Viber θα στείλετε, ονοματεπώνυμο γράφετε και τη λέξη Λευκάδα. Αυτή την εβδομάδα παίζουμε Λευκάδα.
1: Έτσι. Επίσης να θυμίσω ότι είναι τριήμερο ταξίδι για δύο άτομα με το πρωινό σας στο υπέροχο Red Tower Hotel. 694-700-1111, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Λευκάδα. Για να σε δω, θα ταξιδέψεις, πας και ο δικός. Εντάξει,
0: ναι,
1: σημαντικό και αυτό. 694-700-1111, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Λευκάδα. Και βέβαια, εννοείται, θα πρέπει να έχετε το νου σας, γιατί σε λιγάκι θα καλέσουμε κάποιον από εσάς. Και για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή το μεσημέρι, θα πρέπει να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
0: Και να πείτε μόνο Love 97,5 καλημέρα.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Αχ, για να βγούμε και στους δρόμους Αθήνας να δούμε τι γίνεται. Το μυαλό είναι ήδη στη Λευκάδα, ταξιδεύει, έχει μπει στις παραλίες. Πορτοκατσίκι,
0: Φανταστικά, εντάξει τώρα,
1: καταπληκτικά. Για να δούμε τι γίνεται όμως στους δρόμους. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάμε. Προσοχή πάρα πολύ. Στο κέντρο σήμερα η Ζυγή, 18 του μηνός, Δευτέρα πρωί. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, συνεχίζεται το έντονο πρόβλημα στην παραλιακή. Από το Ελληνικό μέχρι τον Πειραιά και στα δύο ρεύματα έχουμε πρόβλημα αναδιαστήματα, μάλιστα έντονο. Δύσκολα θα κινηθείτε αυτή την ώρα στην άνοδο της Σύγκρου. Η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Καλλιθέας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Με δυσκολία θα κινηθείτε και στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στο Κηφισό από το Εγάλαιο μέχρι και τη Μεταμόρφωση.
2: Ο καιρός.
0: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ από το μεσημέρι και μετά γίνονται νοτιάδες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου και καρότα βρίσκουμε σήμερα από 80 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 69 λεπτά το κιλό.
3: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα Άννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel-good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
4: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικά. Αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας δύο σαμπουάν Pantene 400 ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300 ml. L'Oréal Paris καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: τυχερό τηλέφωνο.
1: Αχ, και πάρα πολύ τυχερό τηλέφωνο, γιατί αυτός που θα ταξιδέψει, που θα κάνει αυτό το ταξίδι, θα είναι πραγματικά πάρα πολύ τυχερός. Γιατί το τυχερό τηλέφωνο και φέτος ξεπερνάει τις 30.000 ευρώ, θα φτάσουμε σχεδόν 40.000 ευρώ σε ταξίδια. Και αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε σε έναν υπέροχο προορισμό που δεν έχουμε ξαναπάει. Πηγαίνουμε στη Λευκάδα. Θα μείνετε σε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο, στο Red Tower Hotel. Μπείτε να το δείτε, redtowerhotel.com, και να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι τοποθετημένο στην καταπράσινη φύση της Λευκάδας, σε ειδηλιακό...
2: Η Αγγελική,
1: για να δούμε η Αγγελική.
2: Red Tower Hotel, συγκλονιστικό, στη Λευκάδα.
1: Τρεις μέρες για δύο άτομα. Πες μου, δεν θα το σκεφτώ.
3: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, κυρία μου.
3: Καλημέρα.
4: Τηλεφωνούμε με την εταιρεία Lado Express. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεστε για λάδι. Κάνουμε παραγγελίες κατοίκων με προπαραγγελίες για την σοδειά της επόμενης χρονιάς. Έχουμε εξαιρετικό λάδι τα Αιγαίτου.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ενδιαφέρομαι.
4: Ενδιαφέρεστε.
3: Βεβαίως.
4: Πάρα πολύ ωραία, γιατί έχουμε παπάγια, λάδι με ελιά και λάδι με passion fruit.
3: Passion fruit θέλω.
4: Passion fruit, ακούγεστε, είστε για passion. Είστε για πολύ passion. Πείτε το μας.
3: 97,5 love.
4: Ναι!
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
2: Γεια σου, Αγγελική.
3: Εδώ με το γραφείο εντωμεταξύ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Αγγελικούλα.
2: Δεν μπορείς πολύ, Γάλλος πρόξενος.
3: Καλά, υπέροχο, εντάξει. Ναι. Νομίζω ότι κάποιος μου κάνει πλάκα από την πάρτι που είμαι από κάτω και λέω ότι μου κάνει πλάκα για το λάδι.
4: Έπεσα και στην περιοχή με τον Ταΐγιωτο. Εντάξει.
3: Ναι.
4: Πάρα πολύ ωραία. Αγγελικούλα, έχουμε πάει Λευκάδα.
3: Έχω χρόνια να πάω. Έχω πάει, είναι πολλά τα χρόνια που να πάω. Ναι.
4: Α, κατάλαβα. Ούτε που το θυμάσαι, δηλαδή από τις φωτογραφίες.
3: Για λίγη από τις φωτογραφίες. Ναι.
4: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, είναι η ευκαιρία σου, διότι μπαίνεις στην κλήρωση της Παρασκευής, γιατί απάντησες πάρα πολύ σωστά. Πήρες και το λάδι μας, είσαι και από τη Σπάρτη, σου δώσαμε και λάδι τα Αιγαίτου, οπότε είμαστε οκ. Okay. Την παπάγια. Όχι την παπάγια. Όχι παπάγια, passion fruit. Λοιπόν, οπότε σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση της Παρασκευής. Όπως καταλαβαίνεις, ξεκίνησε πολύ ωραία η εβδομάδα για σένα.
3: Αλήθεια είναι, ναι. Και πρώτη φορά είμαι και στο ραδιόφωνο, παιδιά.
4: Τι.
3: Πρώτη φορά βγαίνω στο
4: ραδιόφωνο. Αλήθεια. Έλα.
2: Άντε. Καλή αρχή, λοιπόν.
4: Επιτέλους.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή ενέργεια. Έχετε. Μπράβο, παιδιά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είσαι και εσύ καλά, Αγγελική μας. Παντρεμένη ελεύθερη.
3: Παντρεμένη με δύο παιδιά.
4: Με δύο παιδιά. Τα παιδιά με κυρά ή μεγάλα.
3: Όχι, είναι μεγάλη, είναι 22 και 24.
4: Έλα, καλέ, μια χαρά.
2: Αλλά 22 ακούγες εσύ εντωμεταξύ.
4: Έλατε.
3: Ναι, τα έκανα μικρή, καταλαβαίνω.
2: Μπράβο.
4: πολύ μικρή όμως. Πάρα πολύ μικρή. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην κλήρωση.
3: Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σας, Αγγελική. Καλημέρα.
4: Αυτή λοιπόν ήταν η Αγγελική μας. Είναι η πρώτη που μπαίνει στην κλήρωση της Παρασκευής για αυτό το υπέροχο ταξίδι. Όπως σας είπαμε, πηγαίνουμε Λευκάδα για πρώτη φορά. Δεν είχαμε ξαναπάει Λευκάδα όλα αυτά τα χρόνια. Να λοιπόν η ευκαιρία να ταξιδέψει τη Λευκάδα μέσα από το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 και να κάνει αυτό το υπέροχο ταξίδι τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας.
2: Στο Red Tower Hotel στη Λευκάδα. Μπες και στο redtowerhotel.com να δεις τι συγκλονιστικό είναι αυτό το ξενοδοχείο. Βρίσκεται στην Νικιάνα στη Λευκάδα. Καλή επιτυχία σε όλους. 694-711-11 μηνύματα στο Viber, όνομα τεπώνυμο και τη λέξη Λευκάδα γράφεται.

0: Νομίζω ότι έχουμε γεμίσει με δώρα.
1: Καλύτερη κατάσταση είναι αυτή.
0: Λάξη.
1: Να έχουμε πολλούς διαγωνισμούς και πολλά δώρα.
0: Να σου πω κάτι, είναι και το καλοκαίρι τώρα, είναι και η διάθεση έτσι εντελώς διαφορετική και νομίζω ότι όλα τα δώρα γίνονται ανάρπαστα και γίνεται χαμός. Και θέλεις, ρε παιδί μου, έτσι να κερδίσεις και πράγματα, να μπεις σε μια πιο χαλαρή φάση. Και το λέω αυτό, δεν το λέω τυχαία, γιατί μετά από το ταξίδι μας πάμε σε αυτό που σας είχα προσκεφθεί εδώ και πολλές μέρες. Που σας έλεγα ότι τώρα, επειδή μπαίνει το καλοκαίρι, ο προβληματισμός ολονών είναι, γιατί λέμε να φύγουμε ταξίδι, να πάμε από εδώ, να πάμε από εκεί. Ο προβληματισμός μας είναι τι γίνεται με τα λουλουδάκια μας. Mm-hmm. Επίσης, ο προβληματισμός μας είναι να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο μπαλκόνι.
1: Γιατί τώρα πλέον καθόμαστε έξω. Οπότε θέλουμε να είναι όμορφο.
0: Και εξοδεύεις και πολύ χρόνο στο μπαλκόνι. Δεν βγαίνεις έξω να ράξεις, να πιεις στο μπαλκονάκι σου, να πιεις τον καφέ σου, να έρθει ένας φίλος, μία φίλη, να κάτσεις έξω. Γενικά τα μπαλκόνια παίρνουν τα πάνω τους. Και το βλέπεις, δηλαδή, αν κυκλοφορήσεις λιγάκι έξω και κοιτάξεις γειτονιές, βλέπεις πώς ξαφνικά αυτά τα μπαλκόνια τα οποία ήταν κλειστά εντελώς το χειμώνα.
1: Τώρα παίρνουν ζωή. Γιατί τα φτιάχνουμε κιόλας, βάζουμε.
0: Να και τα λουλούδια,
1: αυτό,
0: να και
1: βάζουμε.
0: Τα αυτά. Και τα, έχει και πολύ ντεκόρ παίζει γενικότερα για τα μπαλκόνια. Δηλαδή, μπορείς να φτιάξεις και πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Όρεξη να έχεις να φτιάξεις. Δηλαδή, περνάω από μερικά μπαλκόνια και λέω πόσο ωραία είναι. Mm-hmm. Πόσο ωραία είναι και τα απολαμβάνω και ειδικά αυτά που έχουν πάρα πολλά λουλούδια. Πάντα τα κοιτάω με λοξά και λέω: αυτός έχει κάνει ωραία κατάσταση εκεί. Έχει βάλει πολύ ωραία λουλούδια, τα έχει κρεμάσει πάρα πολύ ωραία, έχει πολύ ωραίες γλάστρες. Όλο αυτό είπα ότι θα σας το κάνω, θα σας βοηθήσουμε να φτιάξετε και τα δικά σας τα μπαλκόνια, να φτιάξετε και τους δικούς σας χώρους και τους κήπους σας κτλ. Και να φροντίσετε και τα λουλουδάκια σας, αλλά και να κερδίσετε και υπέροχα λουλούδια, γιατί στην παρέα μας έχουμε τις γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης, που και φέτος είναι μαζί μας, για να κάνουμε πάρα πολύ ωραία μπαλκόνια, να φτιάξουμε πάρα πολύ ωραίους κήπους. Οι γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης σας έχουν παρουσία από το 1947 και αποτελούν ένα από τα πιο έμπειρα και αξιόπιστα ονόματα στον χώρο της κηποτεχνίας, των φυτωρίων και του επαγγελματικού πρασίνου στην Ελλάδα.
1: Και μπορείτε να βρείτε όλων των ειδών τα λουλούδια, όλων των ειδών τα φυτά, από τα πιο κοινά μέχρι τα πιο σπάνια, αρωματικά φυτά, γλάστρες όλων των μεγεθών, όλων των υλικών, από την πιο φτηνή μέχρι την πιο εξεζητημένη για επαγγελματικούς χώρους, ας πούμε. Τα
0: ναι, τώρα
1: όλες...
0: οι επαγγελματικοί χώροι, παραδείγματος χάρη, ναι, θέλουν πολύ εξειδικευμένα φυτά.
1: Φυσικά.
0: Και θέλουν να ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι με την εταιρεία Χορομίδης, όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό, δηλαδή αν μας ακούει κάποιος φίλος από το εξωτερικό και θέλει να παραγγείλει κάτι, η εταιρεία Χορομίδης το στέλνει και εκεί. Δηλαδή δεν πάνε στο Βέλγιο, στη Σουηδία, στη Φιλανδία, στη Νορβηγία, στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Στέλνει
0: κανονικότατα. Σε όλο τον πλανήτη, να ξέρετε.
1: Χορομίδης.gr για να μπείτε να δείτε και τα λουλούδια και να επικοινωνήσετε κιόλας, αν θέλετε, με τους ειδικούς γεωπόνους. Και επίσης να ξέρετε ότι όταν παραγγείλετε ένα λουλούδι ή ένα φυτό, θα σας στείλουν και φωτογραφία ακριβώς το φυτό που θα παραλάβετε, για να ξέρετε ακριβώς το μέγεθός του, να ξέρετε να το δείτε στη φωτογραφία. Είναι αυτό που θέλετε. Θέλετε κάτι διαφορετικό. Θέλετε άλλα λουλούδια, ας πούμε, άλλο χρώμα λουλουδιών.
0: Ή θέλετε τα μεγαλύτερο, πάντα. Γιατί μπορεί να έχετε υπολογίσει να βλέπετε, ξέρω εγώ, και να γράφει 20 πόντους στη φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Και να το δεις και να πεις, αυτό είναι πολύ μικρό.
1: Τελικά είναι πολύ μικρό. Θέλω πιο μεγάλο.
0: Θέλω λίγο μεγαλύτερο. Θέλω πιο ψηλό. Θέλω πιο φαρδί. Οπότε παίρνεις τη φωτογραφία κατευθείαν στο Viber, mm-hmm, βλέπεις και λες, παιδιά, ναι, αυτό το μέγεθος θέλω. Και παραγγείλεις το λουλούδι που θέλεις, το φυτό που θέλεις.
1: Λοιπόν, γεωπονικές επιχειρήσεις Χορομίδης βρίσκονται στις Αχαρνές, Πασχαλιάς 1, το τηλέφωνο 210-2460-660, χορομίδης.gr και φυσικά έχουμε και διαγωνισμό υπέροχο που θα κληρώσουμε την Παρασκευή σε δύο τυχερούς.
0: Έτσι, θα μπείτε στο Viber, στην κοινότητά μας στο Viber, έχουμε ανεβάσει ήδη το διαγωνισμό, θα μπείτε κάτω από το post, θα γράψετε θέλω και εγώ και θα διεκδικήσετε ένα υπέροχο, μια υπέροχη λευκή γλάστρα ρόντι, μέγεθος 37, φυτεμένη με γκαζάνια, δημορφωθήκη και μαργαρίτα.
1: Ό,τι ωραιότερο για
0: μπείτε
1: τώρα
0: να
1: την άνοιξη.
0: Ναι, δηλαδή,
1: ό,τι
0: πραγματικά
1: ωραιότερο.
0: Το βλέπω τώρα στη φωτογραφία, ναι, και λέω πόσο ωραίο είναι.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Πόσο χρωματιστό,
1: ναι,
0: πόσο καλοκαιρινό. Δηλαδή, μπείτε πραγματικά να το δείτε και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Δύο τυχεροί την Παρασκευή κερδίζουν, αλλά μην ανησυχείτε γιατί έχουμε πολλά να σας δώσουμε. Mm-hmm. Και βέβαια εννοείται ότι θα σας φτάσω και στην ημέρα που θα δούμε και τα ποτιστικά και τα λοιπά, για να έχετε το καλοκαίρι να φροντίσετε τα φυτά σας. Μην φύγετε έξω, πάρετε κανένα ταξίδι και μεταγυρίστε πίσω και τα βρείτε όλα ξεραμένα.
1: Τα λουλουδάκια μας.
0: Θέλουν προσοχή τα λουλουδάκια. Τι παιδευόμαστε τόσο καιρό.
1: Έλαντε.
0: Θέλουν και φροντίδα. Εντάξει, αυτά. Μπείτε στο διαγωνισμό μας μέσω Viber για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Και πριν κλείσουμε,
1: ναι,
0: να σας θυμίσουμε επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ότι όταν η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, η υγεία μας είναι το πιο σημαντικό. Με το Synet Health for All τη Συνδέα έχει σύγχρονες λύσεις ασφάλισης υγείας που σε στηρίζουν πραγματικά τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο συνδέα.gr ή να συμβουλευτείς τον ασφαλιστή. συστήσουν.
0: Έτσι. Εδώ κλείσαμε. Φεύγουμε. Σε λιγάκι έρχεται η Εύη Βισβάρδη. Φέρνει μαζί τη την ημέρα χωρίς επανάληψη και τη δικιά σου ευκαιρία να διεκδικήσεις και να κερδίσεις και σήμερα 200 ευρώ μετρητά. Να είστε καλά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Να είμαστε καλά. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς εδώ στον Love 97,5. Έλα. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Πολλά φιλιά. Bye.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
1: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5. Καλημέρα, Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας. Δευτέρα είναι, η πόλη έχει ξυπνήσει, ίσως και λίγο έντονα, σαν να έχουμε ανοίξει τον ενισχυτή. Και εμείς δεν χρειάζεται βέβαια να γίνουμε μηχανήματα, ρομπότ για να επιβιώσουμε σήμερα. Κρατάμε την καρδιά μας καθαρή μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Βοήθησε ανθρώπους χωρίς να έχεις ανάγκη να το δείξεις. Δούλεψε με πάθος. Άσε αυτούς που λένε κακίες να μιλούν μόνοι τους, σαν να έχει χαλάσει το GPS. Και πάμε να ακούσουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάδε 97,5, 80s, 90s, millennials επιτυχίες και η μεγαλύτερη επανάσταση νομίζω αυτή τη χρονιά δεν είναι να φωνάζεις, είναι να μην ραγίζεις, να μην σαπίζεις εσωτερικά, να συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην αγάπη και ας πουλάνε όλοι γύρω ηρωνία και ψέμα, εσύ θα βάλεις μουσική στα ακουστικά, θα περπατήσεις την πόλη σαν άνθρωπος που έχει ακόμη μέλλον και όχι σαν κάποιο κουρασμένο αρχείο που δεν ανοίγει εύκολα, να τα λέμε και αυτά, γιατί όλη μέρα με αρχή έχουμε να κάνουμε. Τώρα όμως έρχεται μουσική και τραγούδα δυνατά με Love 97,5.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας και σήμερα κάθε άνθρωπος που δουλεύει τίμια και δεν χάνει την ανθρωπιά του είναι ένας υπερηρώας. Δεν είμαστε από αυτούς που φορούν μπέρτες. Δεν έχουμε ανάγκη και το χειροκρότημα ούτε να μας καταγράψουν κάμερες. Με τα μάτια καθαρά και σήμερα την ψυχή μας που δεν την αφήνουμε να παραδοθεί στη μούχλα αυτής της εποχής μερικές φορές. Ακούμε ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι και συναντιόμαστε σε όλα τα πιθανά σημεία της πόλης με Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μη τυχοκέρδη, μη τυχόν.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά.

0: Καδημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρε επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Ακούς Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5 έφηβης Βάρδη. Στην παρέα σας καλημέρες, καλησπέρες στην τεράστια ραδιοφωνική μας κοινότητα στο Viber. Και άνοιξη είναι να ερωτεύεσαι, να γελάς, να φυτεύεις και λουλουδάκια. Και τελικά ίσως αυτό είναι επανάσταση πλέον. Είναι μια τρυφερότητα που κάποιοι μπορεί να τη χαρακτηρίζουν και punk, κάπως αλλοπρόσαλη. Η καλοσύνη πάντως μπορεί να έχει γίνει ανατρεπτική τέχνη πλέον. Αλλά είναι ωραίο να την ασκείς. Και σου στέλνω το επόμενο από τον Love 97,5.

Λάβε 97,5 έπιβης βάρδι στην παρέα σας. Κάποιοι άνθρωποι, παιδιά, είναι πολύ ευαίσθητοι. Τι να κάνουμε, μπορεί να μην τους καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά συμβαίνει και αυτό. Και χιλιάδες άνθρωποι και αυτή τη Δευτέρα βγαίνουν στη μάχη, κουβαλώντας ο καθένας τις υποχρεώσεις του, τα όνειρά του, τα άγχη του. Και ας μην τους καταλαβαίνουμε και ας μην μας καταλαβαίνουν, τουλάχιστον να συμπορευτούμε και να βρούμε και χρόνο να αγαπήσουμε έναν φίλο, να χαϊδέψουμε ένα σκύλο, να στείλουμε ένα μηνυματάκι. Έφτασες. Και κάπως έτσι νομίζω σώζεται ο κόσμος, με τις μικρές πράξεις που μπορεί να μην γίνονται viral, αλλά είναι δικές μας και μένουν στις καρδιές μας. Όπως τα τραγούδια που ακούμε και σήμερα στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Πώς τα καταφέρνει όλα ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
3: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
4: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
9: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

Love 97,5, 80s, 90s, millenniums επιτυχίες. Μια μουσική που σήμερα την αφήνουμε να παίζει δυνατά, σαν να διαδηλώνουμε τα συναισθήματά μας, σαν να τεινάζουμε από πάνω μας μαζί με τις νότες, τραγουδώντας τη σκόνη της απογοήτευσης με όλα όσα συμβαίνουν. Και τελικά οι άνθρωποι, εντάξει, είμαστε φτιαγμένοι για να εργαζόμαστε, να είμαστε δημιουργικοί, αλλά όχι μηχανικά μέχρι να αδειάσουμε. Έχουμε γεννηθεί και για βόλτες και για φίλους και για ουρανό και για έρωτες, για αυθόρμητα γέλια, για όλα. Και σε όλα αφιερώνω τα υπόλοιπα τραγούδια που θα ακούσουμε μαζί στον Love 97,5. Disco.

Love 97,5, τα πιο αγαπημένα τραγούδια στην παρέα μας. Έχει μπει η άνοιξη για τα καλά στην Αθήνα. Κάνει πολλές φορές τα δικά της, αλλά άνοιξη είναι και μπορεί να μοιάζει και με ένα γκράφιτι πολύχρωμο στους τοίχους της πόλης. Μπορεί αυτό το γκράφιτι να λέει μόνο ένα πράγμα επίσης. Μην παραδώσεις την ψυχή σου και την ελπίδα σου, βέβαια, τα όνειρά σου. Όσοι υπάρχουν άνθρωποι, σας το έχω ξαναπεί, που συμπράττουν, βοηθούν ο ένας τον άλλον, που δημιουργούν, που ονειρεύονται, υπάρχει σίγουρα και αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα που μας κινεί όλους. Και πάμε μαζί μπροστά με το επόμενο τραγούδι στον Love 97,5.

0: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή

0: τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, ταπιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
2: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
0: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άντρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λάβε 97,5 έβιβης βάρδι στην παρέα σας και σε όλους όσοι ξεκινάτε τη Δευτέρα με μάτια έτσι κουρασμένα, ενώ μόλις ξυπνήσατε, αλλά έχετε την καρδιά ακόμη φωτεινή, και σε όλους όσους έχετε σημαία την ελπίδα και αρνείστε έτσι να γίνετε ψυχροί, γιατί έτσι τέλος πάντων βολεύει αυτή την εποχή. Μεγάλες καλημέρες λοιπόν σε όλους εσάς και πάμε να δούμε τι κερδίζετε σήμερα από τον αγαπημένο σας σταθμό. Και δεν είναι άλλο από μια δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Κοτσόπουλος Home. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας στο Viber 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα, και θυμηθείτε ότι μέχρι τις 23 Μαΐου μπορείτε να υποφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα για να δώσετε νέο αέρα στο σπίτι σας με ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Τα σχεδιάζουν, τα κατασκευάζουν απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και το χώρο σας στην Κοτσόπουλος Home, και δείτε τα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο κοτσόπουλος.gr. Καλή επιτυχία στο διαγωνισμό. Η κλήρωση γίνεται 25 Μαΐου και ένα ακόμη τραγούδι έρχεται στον Love 97,5.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: This is Radio Freedom.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

7, 97,5 Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας και ο κόσμος μπορεί να μοιάζει κάπως τη Δευτέρα, αλλά αν βάλεις μουσική και βγεις έξω, όλοι γίνονται καλύτερα. Ακόμη περισσότερο αν τραγουδήσεις. Και ξέρω ότι λες, εντάξει, ότι καμιά φορά αυτά που ακούς είναι θεωρίες και μοιάζουν και με αυτές τις αναρτήσεις που κάνουμε όλοι, αλλά δικαίωμά μας είναι και να κάνουμε αναρτήσεις και να γράφουμε αυτά που θέλουμε και τέλος πάντων, όποιος δεν θέλει, ας μην τα διαβάζει. Πάντως ο κόσμος αλλάζει όταν όλοι συνεχίζουμε και δουλεύουμε και κινούμαστε με ψυχή και χωρίς ειρωνία και αγαπάμε και κρατάμε και ανοιχτά τα παράθυρα της ελπίδας μέσα σε αυτή την πανέμορφη κατά τα άλλα πόλη που όλα γυρίζουν γρήγορα ή βασανιστικά αργά. Έρχεται τώρα όμως η Βάσο Λούκα, θα σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Lover 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 You Drive Me Crazy. Μόνο εσύ. Καλημέρα. Έτσι ερωτικά ξεκινάμε. Έρωτα σταθμός αφού. Είμαι η Βασολούκα κοντά σας μέχρι τις 2. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και πώς να μην είναι καλή εβδομάδα με τέτοιες μουσικάρες. Από 80s, 90s, zeros για τα φτάκια σας και μόνο. Λατρεύετε τα 90s? Και εμείς το ίδιο, πάμε πίσω στο 1993, γιατί ο αγαπημένος μας Κώστας Μπίγαλης την πάτησε. Με την κόρη του Περιπτερά, παρακαλώ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μπαγκαράγκα λέει, ποιος να το περίμενε. Δεν ήταν τόσο φαβορή η Βουλγαρία. Συγχαρητήρια όμως τους γείτονες. Είχε και ελληνικό άρωμα αυτή η νίκη με κοντόπουλο και χαλκίτη. Να είναι καλά τα παιδιά. Μπράβο, φέρανε μια πολύ σπουδαία νίκη. Εμείς από την άλλη εδώ Ελλάδα νιώθουμε νικητές. Τίποτα. Δεν το λέω έτσι για να γλυκάνω κάπως την κατάσταση. Ο Ακύλας γέμισε χρώμα, χαρά και φως στο stage της Eurovision. Σε μια εποχή όχι και τόσο χαρούμενη παγκοσμίως με όλα αυτά που γίνονται, έδωσε το παιδί το καλύτερό του εαυτό. Το απολαύσαμε. Και με αυτό που είπε ότι στεναχωρήθηκε που με στεναχώρησε, ανέβηκε level, πολλά level. Τον αγαπάμε, μπράβο σου, δεν χρειάζεται να στεναχωριέσαι άλλο, τα έδωσες όλα, μας άρεσες, ένα μεγάλο ευχαριστώ και από εμάς και για το χαρακτήρα σου. Λατρεύω αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μία μικρή νίκη και αυτό, την μικρή, μεγάλη. Προχώρα, Ακύλα μου, τώρα ξεκινάνε όλα. Love 97,5.

Love 97,5. Λίγο έμεινε από Μάιο. Πολύ λίγο, τόσο δά. Ωστόσο, τέσσερα ζώδια προσελκύουν τύχη κάθε μέρα, μα κάθε μέρα για το υπόλοιπο του μήνα. Δεν γίνονται όλα πανεύκολα. Απλά όλα λειτουργούν υπέρ σας. Βρίσκετε τα πατήματά σας. Ποια είναι τα τυχερά ζώδια, λοιπόν? Το Ξώτης. Καλή τύχη. Μια νέα ερωτική κατάσταση. Ίσως όλα αυτά τα ωραία σας κάνουν να μην αντιληφθείτε για τις δυσκολίες. Παίρναν όλα πιο απαλά και ομαλά. Κριός. Όσα χτίζατε τώρα παίρνουν μορφή. Θα γίνουν ωραία πράγματα, αρκεί να κινείστε σύμφωνα με τα θέλω σας, όχι των άλλων. Λιονταράκια μου, οι φιλίες σας σας βοηθούν σε ό,τι αγχωτικό προκύπτει. Σημαντικό ρόλο παίζουν, λοιπόν, οι άνθρωποι δίπλα σας και γύρω σας. Γίνεστε όλο και πιο κοινωνικοί.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται.

0: σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr. Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατών. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατών. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

πλησιάζουν και τα εντομίδια, αυτά τα οποία δεν θέλουμε στο χώρο μας. Η αλήθεια είναι, έχουμε τη λύση. Είναι Oil Service ΑΕ, μια εξειδικευμένη εταιρεία πεντόμουσης στην Αθήνα, που προσφέρει λύσεις για την καταπολέμηση και πρόληψη εντόμων σε κάθε χώρο με επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Με σωστή επιθεώρηση, ταυτοποίηση των προβλημάτων και επιλογή της κατάλληλης μεθόδου, ψεκασμοί, τζέλ, παγίδες και πολλά πολλά άλλα, φροντίζει για ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον, απαλλαγμένο από ενοχλητικά έντομα. Και ναι, σας έχω διαγωνισμό. Στο Love 97,5 σου δίνουμε την ευκαιρία να κερδίσεις απολύμανση για το σπίτι σου από την Oil Service ΑΕ. Δήλωσε συμμετοχή και έντομα τέλος λέμε. Στείλε Viber στο 694-711-11. Γράφε το όνομα τεπώνυμο και τη λέξη απολύμανση. Η κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Καλή επιτυχία!

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

97,5. Αλήθεια τώρα, είναι ζευγάρι. Ή πολύ κοντά στο να γίνουν. Τόμ Κρούζ και Πάμελα Άντερσον. Ναι, καλά ακούσατε. Την είδε, λέει, με άλλο μάτι μετά την ερμηνεία της στο The Last Showgirl. Εντάξει. Η ερμηνεία, η επαγγελματική ευσυνειδησία και επιτυχία επηρεάζει στο προφίλ κάποιου ανθρώπου, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Τόμ, Τόμ. Έτσι. Κι άλλα μετράνε στον έρωτα. Η αλήθεια είναι πως η Πάμελα έχει αλλάξει. Δεν είναι αυτή που ξέραμε στο Baywatch. Έχει αλλάξει τα 58 της, πιο λιτή, προσέχει πάρα πολύ την ερμηνεία της, την ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο το προφίλ της. Αλλάζουν οι άνθρωποι, μην νομίζεις. Και αυτό είναι καλό. Εξελίσσεται ο κόσμος. Ζευγαράκι, Μάλιστα. Τελευταία φορά που είχε ακουστεί η σχέση της Πάμελα ήταν με τον Liam Neeson, αν θυμάμαι καλά. Που κράτησε και λίγο. Για να δούμε τώρα με τον Cruise. Επικίνδυνη αποστολή, όχι. Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
3: Του δίνω κάθε μέρα Strath Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
4: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
8: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

life. Love 97,5 It's my life. Καλά τα λέει ο Τζον Μπον Τζόβι. Καλό μας μεσημέρι. Εντάξει, αφού ήρθε το μεσημεράκι, πάει και η Δευτέρα. Η μέρα που τον έχει τον τίτλο της Ζόρικης. Πώς να το κάνουμε. 18 Μαΐου σήμερα και ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά στην Ιουλία, τη Γαλάτια, τον Φαϊνό και την Φαϊνή. Ιδέα. Ίσως. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2, έλα τώρα τα στιάκια. Μουσική παρακαλώ. Απολαύστε ένα υπέροχο δίδυμο που αγαπάμε πάρα πολύ από τα παλιά και τα ωραία.

Η Avenant 7,5. Άλλο και αυτό. Έρευνα σας έχω από το Πανεπιστήμιο της Ναβάρα στην Ισπανία και τι δείχνει, πως ο συνδυασμός καφέ, λέει, με φρούτα κάνει τα κύτταρα να γερνούν πιο αργά. Επιβραδύνει τη γύρανση. Ξέρουμε τη διατροφική αξία των φρούτων, τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες του καφέ, αλλά μαζί. Δηλαδή, έχεις ένα καφέ, φτιάχνεις ένα καφεδάκι, λες, αχ, τι ωραία να είχα ένα μήλο, η μούρα, ας πούμε, δεν θα μας κόψει. Δεν το λες ποτέ αυτό. Λες βουτήματα, ναι. Μπισκοτάκι δίπλα στον καφέ, ναι. Κάνα κρουασανάκι, βουτύρου, καλό και αυτό. Το φρούτο κάπου δεν κολλάει. Μήπως εννοεί με διαφορά κάποιων ωρών. Ξέρω εγώ, βρε παιδάκι μου, λίγο περίεργα μας τα λέει και ο επιστήμονας. Όσον αφορά όμως φρούτα και καφέ, ναι, το γνωρίζω κι εγώ. Πως κάνουν καλό, βοηθούν πάρα πολύ στα κύτταρα, στη νεότητα και όλα αυτά. Το δοκιμάσω όλες. Λάβαινε 7,5.

0: Ναι, ναι, πες τα αγαπημένα Pierce Brosnan, παρακαλώ. Να τα πεις και να τα ξαναπείς. Χθες είχε γενέθλια ο αγαπημένος τοπιός, έκλεισε τα 73 και με αφορμή τα χρόνια που περνούν αναφέρθηκε στις γυναίκες. Τι είπε? Οι γυναίκες γίνονται πιο σεξι μετά τα 35 τους, γιατί τότε αποκτούν γνώση και η γνώση είναι πάντα σαγηνευτική. Και όταν το λέει αυτό ο ωραιότερος και εγωιτευτικότερος ίσως 70's, που από τα νιάτα του ήταν σεξ σύμβολο, εγώ θα έλεγα. Σε ευχαριστούμε όλες, η Άννα των 35, Pierce. Εντάξει, η γνώση, η ωριμότητα πάντα γοητεύουν. Σου προσθέτουν αυτό το κάτι, το ελκυστικό, διότι ο χρόνος κάτι σου αφαιρεί, αλλά σου δίνει και κάτι. Κατάλαβες τι γίνεται, ποτέ δεν σε αφήνει με το παράπονο. Love 97,5. Για τη συνέχεια.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Λέει ρε φίλε, αυτοί οι γιατροί, δηλαδή πραγματικά, ώρες είναι πάρα πολύ περίεργοι. Παρεξηγήθηκε, λέει, ο ουρολόγος μου, επειδή κατά την εξέταση που μου έκανε, ταυτόχρονα του χάιδευα τα μαλλιά, δηλαδή κάπου όπα. Κάπου όπα.
3: Δεν είμαι προετοίμαστε.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
4: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάμ.

0: Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόν. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά κυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόν. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

Είσαι από τους ανθρώπους που και μόνο στο άκουσμα της λέξης παχαλαρώνεις. Είμαστε και εμείς το ίδιο ακριβώς. Ονειρεύεσαι το σπίτι σου στον απόλυτο χώρο χαλάρωσης και ευεξίας. Σου έχουμε την πιο αποτελεσματική λύση για να νιώθεις το σπίτι σου σαν στο σπίτι σου. Επισκεφτείτε το e-shop της εταιρείας Mega Systems στο e-shop.megasystems.gr και προμηθευτείτε αρωματικά κεριά, wooden sticks, προϊόντα που θα μετατρέψουν το σπίτι σας σε οάση. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε την εταιρεία Mega Systems στο Instagram και το Facebook για περισσότερες πληροφορίες και έμπνευση.

Η Άβα 97,5. Πολλά πολλά φιλιά σας αφήνω εδώ στον έρωτα σταθμό. Ναι, μην πάτε πουθενά. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα ευχές για ένα υπέροχο μεσημέρι και μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα για όλους μας. Αύριο στις 12 ντάν θα είμαστε και πάλι μαζί. Σας περιμένω. Γεια σας.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,8.

Λίγο μετά τις 2 στο Love στους 97,5 με ένα υπέροχο δυναμικό I'm Still Standing. Ανοίγουμε αυτήν την εβδομάδα εδώ στο Love στους 97,5 σε ένα μεσημέρι Δευτέρας που θα το κάνουμε παρέα απόγευμα. Μέχρι και τις 4 θα πάμε μαζί. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Πολύ καλή νέα εβδομάδα σε όλες και όλους. Μέχρι και τις 4 θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Έρχονται αγαπημένα κομμάτια, έτσι για να ξεκινήσει ωραία η νέα εβδομάδα. Σε λίγο η Χαρούλα θα μας θυμίσει πως η αγάπη είναι ζάλι. Πολύ πολύ σωστά, από έναν από τους πιο πετυχημένους ομότιτλους δίσκους της καριέρας της. Θα προηγηθούν οι υπέροχες Sister Slaves, να μας θυμίσουν πως είμαστε οικογένεια ραδιοφωνική εμείς. Με το We Are Family και αυτής αμέσως είναι η Σοφία Βόσου, όχι στην Άνοιξη, θα πρωτοτυπήσω, γιατί είμαστε και μετά τη Eurovision και θα περίμενε κανείς την Άνοιξη όταν αναφέρομαι στη Σοφία Βόσου, όχι. Πάμε στην προ-Άνοιξη εποχή, στα ξεκινήματα της καριέρας της, όταν κυκλοφορούσε το πρώτο της άλμπουμ και μεταξύ άλλων, σε αυτό το άλμπουμ ήταν φυσικά και το Φιλαράκι, τραγουδούσε και για ένα υπέροχο χαδάκι. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Love 97,5, υπέροχος ένας και μοναδικός Cliff Richard, που για όσους δεν το ξέρουν έχει κερδίσει κάποτε τη Eurovision ο Cliff Richard, ένας από τους μεγαλύτερους στάρ της βρετανικής μουσικής σκηνής. Μάλιστα είχε κάνει τεράστια hit γενικότερα, αλλά έχει και μια επιτυχία και μια πρώτη θέση στη Eurovision, το κομμάτι Congratulations, που το θυμόμαστε όλοι κατά καιρούς, ειδικά στα αφιερώματα τα Eurovisionικά. Ήταν ερμηνευμένο από τον Cliff Richard, τον Cliff Richard που θυμηθήκαμε εδώ σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας, το κομμάτι We Don't Talk Anymore. By the way, ξέρετε ότι έχει προκύψει και τίτλος με τον ίδιο τραγούδι, μάλλον με τον ίδιο τίτλο πριν από μερικά χρόνια, αλλά δεν ίταν διασκευή του συγκεκριμένου, απλά είχε τον ολόιδιο τίτλο. Όλα αυτά τα ωραία τα ακούτε εδώ στο Love, στους 97,5 εδώ που και σήμερα τα λέμε μέσω Viber, στο 694-711-11, αλλά και μέσω του site μας, loveradio.gr διεύθυνσή του, για να μας στέλνετε μηνύματα και από εκεί, αλλά και να μας ακούτε διαδικτυακά και να παραμένει μεταξύ μας σχέση και η επικοινωνιακή και η μουσική πολύ ωραία και καθόλου θρυλερική.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις.

0: κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.
1: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
2: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
3: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Έχετε ακρατεία? Πάρτε Ακρατόλ. Το φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με φυτικά εκχυλίσματα, βιταμίνες D και B12. Υποστηρίζει τη φυσιολογική λειτουργία της ορουδόχου κύστης, μειώνει αποτελεσματικά τα ενοχλητικά συμπτώματα ακρατείας. Κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες. Ακρατόλ. Για να ζείτε με σιγουριά κάθε στιγμή. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Love 97.5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 και είναι η κλασική στιγμή πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, όπου περνάμε στο χώρο του θεάματος με ταινίες και σειρές που σας προτείνω από το χώρο των πλατφορμών. Σήμερα πραγματικά είναι χώρος της τέχνης, μιας και μιλάμε για 7η τέχνη, για καθαρόημη ταινία, η οποία δεν ήταν από αυτές που φτιάχτηκαν απευθείας για πλατφόρμες, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά ταινία που φτιάχτηκε πρωτίστως για τον κινηματογράφο. Το Μαρτύρα, άλλωστε, η χρονολογία της ταινίας είναι του 2019. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία με αγγλικό τίτλο Just Mercy και ελληνικό τίτλο Αγώνας για δικαιοσύνη. Είναι μια ταινία που θα τη βρείτε στο Netflix, με μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία η οποία στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Έχει να κάνει με απονομή δικαιοσύνης που μερικές φορές είναι προβληματική όσον αφορά και την εκπροσώπηση των κατηγορουμένων, πράγμα που συνέβαινε πολύ συχνά ειδικά τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά την εκπροσώπηση των μαύρων στα δικαστήρια από λευκούς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά διαδραματίζεται η υπόθεση. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία με ένα νέο ηθοποιό να πρωταγωνιστεί, τον Michael C. Jordan, και με δύο οσκαρούχους ηθοποιούς, τον Jamie Foxx σε πρωταγωνιστικό ρόλο και την Brie Larson. Τον Jamie Foxx τον θυμόμαστε, ήταν αυτός που ενσάρκωσε το Ray Charles και κέρδισε το Oscar για την αντίστοιχη ταινία. Η Brie Larson ήταν μια ηθοποιός που κέρδισε Oscar πριν από 10 χρόνια περίπου για την ταινία Το Δωμάτιο. Δυστυχώς η πορεία της μετά δεν ήταν αντίστοιχη του Όσκαρ, αλλά στην προκειμένη περίπτωση στην ταινία Αγώνας για δικαιοσύνη πρωταγωνιστούν αυτοί οι δύο συγκεκριμένοι οσκαρούχοι ηθοποιοί. Μια πολύ ενδιαφέρουσα υπόθεση, θα τη βρείτε και υψηλή βαθμολογία στο IMDb την ταινία, δεν είναι τυχαίο. Just Mercy ο τίτλος, πολύ ενδιαφέρουσα και θα τη βρείτε στο Netflix. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3, πάρα πολύ δυναμικά, χορευτικά και με πολύ ανεβασμένη γενικότερα διάθεση σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με ένα I Wanna Dance With Somebody δυναμικό από αξέχαστη ανεπανάληπτη Whitney Houston εδώ στους 97,5 του Λάβου που πηγαίνουμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 4, μέχρι εκείνη την ώρα. Πώς ήταν ένας Γιαννόπουλος κοντά σας, να ευχηθώ για άλλη μια φορά μια πάρα πολύ καλή νέα εβδομάδα σε όλους και όλους, μιας και είναι μεσημέρι προς απόγευμα σιγά σιγά Δευτέρας. Έρχονται αγαπημένα κομμάτια σε λίγο ένα υπέροχο κλασικό από την Ελένη Δήμου, το τραγούδι «Δε με νοιάζει», σε ένα νεότερο και πολύ ενδιαφέρον remix θα προηγηθούν οι Άμπα και το θρηλυκό «Μαμα Μία» τους και αυτής αμέσως πάμε να γυρίσουμε τη λατέρνα και να αρχίσει σιγά σιγά να παίζει αγαπημένο κομμάτι το οποίο θα τραγουδήσει ευθύς αμέσως ο Στέφανος Κορκολής.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 και πάμε να μιλήσουμε για τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home που σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Για την ακρίβεια από 9 έως και 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως και 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε πραγματικά ένα νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανέωστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Ό,τι πιο βολικό δηλαδή. Μόνο για λίγο όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς και διαγωνισμός που ταιριάζει σε όλους. Πάρτε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό μας και διεκδικήστε μια δωρεάν επιταγή, προσοχή, 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Γκοτσόπουλος Home. Πώς συμμετέχετε? Με μήνυμα στο Viber του Love στο 694-411-11 γράφοντας το όνομα, τεπώνυμό σας και μετά από κενό τη λέξη έπιπλα. Η κλήρωση θα γίνει προς το τέλος του μήνα στις 25 Μαΐου.

0: θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου, έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λιαμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars ή Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θύλιγε Πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
8: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 4, πάντα στο ΛΑΒ, πάντα στο 97,5 εδώ, όπου φτάσαμε και σήμερα στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Σε άλλο ένα μεσημέρι που το κάνουμε παρέα απόγευμα, σημαντικό γιατί είναι το πρώτο της νέας εβδομάδας, οπότε φεύγοντας να ευχηθούμε για άλλη μια φορά να είναι μια καταπληκτική νέα εβδομάδα, να μας πάνε όλα πολύ πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, εννοείται 4 με 6 ακολουθεί η Εφη Μαλτέζου, θα περάσετε και σήμερα πολύ ωραία μαζί της. Εμείς κλασικά, ξέρετε, ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, 2 με 4 το μεσημέρι, με το ίδιο αγαπημένο μουσικό μείγμα, με 80s and 90s ξένα και ελληνικά hits, αλλά και με μερικές βόλτες που και που στα zeros και πάντα με διάθεση ανεβασμένη η μουσική μας παρέα και η μουσική μας διαδρομή ιδίωρη καθημερινά. Αύριο λοιπόν στις 2 και πάλι μαζί, ως τότε ευχές για τα καλύτερα γενικώς. Γεια χαρά, να είστε καλά. Disco.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Μούρι, προβληματισμένοι λόγω Δευτέρας? Μη μασάς, θα περάσουμε ωραία, θα ξεχαστούμε μέχρι τις 6 με τα 80's και 90's. Παίρνουμε δύναμη να τρέξουμε και αυτή την εβδομάδα μέχρι το επόμενο ρεπό μας. Είσαι στον Love, καλησπέρα στην παρέα. Μαζί μέχρι εκείνη την ώρα θα ακούσουμε τα 80's και 90's της ζωής μας. Θα έχεις το νου σου για να παίξεις την ημέρα χωρίς επανάληψη, γιατί μπορεί να κερδίσεις έτσι ξαφνικά από το πουθενά 200 ευρώ μετρητά. Αν αντιληφθείς το τραγούδι που έπαιξε δεύτερη φορά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Οπότε σημείωσε το Viber 694-700-1111. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου, κοντά μου ρυθμίζει τους ήχους ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Φύγαμε!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ζουμερή και ενδιαφέρουσα ήταν η συνέντευξη του Κώστα Φραγκολιά στο «Καλύτερα δεν γίνεται» αυτό το Σαββατοκύριακο. Όπως πάντα, τον ρωτούν για τη σχέση του με την Άννα Βύση και τι έχει να πει για τη μεγάλη Ελληνίδα στάρ. Το αγαπημένο μου τραγούδι, είπε, είναι το «Αυτή τη φορά». Στο δικό μου αυτή δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος άνθρωπος που μπορεί να το πει με αυτόν τον τρόπο. Μου άρεσε πολύ η αντίληψη της Άννας, είναι μεγάλη, πειραματίζεται και δοκιμάζει πράγματα. Στο μεταξύ, είπε ότι την παραδέχεται στα θέματα διατροφής. Δεν έχω δει άλλον άνθρωπο τέτοιο στρατιώτη, είπε ο Κώστας Φραγκολιάς. Η Άννα είναι στρατιώτης, ξέρουμε, τα έχουμε πει παιδιά εδώ εμείς, ότι τα μυρίζει τα φαγητά, δεν τα τρώει. Ήταν ισχυρογνώμων, αλλά δεν είχαμε ποτέ εντάσεις, συμπλήρωσε ο Κώστας Φραγκολιάς. Μία και μοναδική Άννα, ωραία συνέντευξη.

0: ψεματίκας Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Λέει, περιμένω να έρθει ο υδραυλικός αύριο. Απλά θα πρέπει να είμαι στο σπίτι μεταξύ 8 το πρωί και 23 Ιουλίου. Μη τυχοκέρδη, μη τυχόν.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Παίδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Πώς τα καταφέρνει όλο ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
5: Του δίνω κάθε μέρα Strath Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
6: Strath Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Strath Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειροι γεωπόνοι που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
9: Έλα, Ελένη μου, πού είσαι?
10: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
9: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
10: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
9: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
11: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
12: Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
13: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
14: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

ας πέθαινα. Φυσικά και μίλησε για τον Αντώνη Ρέμο η Ιβόνη Μπόσνιακ στη συνέντευξη και φωτογράφησή της για το περιοδικό In Style. Τη ρώτησαν πώς είναι μετά από 15 χρόνια να ζεις με τον Αντώνη Ρέμο. «Κι όμως είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα», είπε η Ιβόνη. «Είναι πλέον, ναι, 15 χρόνια. Το μόνο που έχει αλλάξει όταν τον βλέπω να τραγουδάει είναι ότι έχω άγχος να είναι όλα καλά», συμπλήρωσε. «Να μπορεί ο ίδιος να συγκεντρώνεται ή βασικά να μπορεί να αφήνεται τελείως στο τραγούδι, χωρίς τίποτε γύρω του να του αποσπά την προσοχή. Έχω την τύχη να θαυμάζω τον άντρα μου επί σκηνής. Δεν το έχουν όλες οι γυναίκες αυτό. Έλαντε, αυτό ξαναπέστο. Έχει μια γοητεία, δεν θα πω ψέματα. Και το άλλο που με συγκινεί πάντα είναι το πόσο μπαίνει στο συναίσθημα όταν τραγουδάει. Αυτό, κορίτσια, το έλεγε και η μαμά μου. Τον άντρα πρέπει να τον θαυμάζεις».

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μοναδική J-Lo στον Love 97,5 πάντα δίνει ψωμί στους δημοσιογράφους. Η Jennifer Lopez μπορεί να έχει αφήσει πίσω το θυελώδη χωρισμό της από τον Ben Affleck. Η προσωπική της ζωή όμως έχει πάντα ψωμί στα διεθνή μέσα. Τους τελευταίους μήνες υπάρχουν φήμες περί ειδηλίου με τον συμπροταγωνιστή της στην ταινία Office Romance, τον Brett Goldst. Έχουν πάρει φωτιά τα σχόλια, με πολλούς φανς να πιστεύουν ότι η Latina Star έχει γυρίσει σελίδα μετά τον αποτυχημένο γάμο της. Ωστόσο, παρά αυτή τη φημολογία, πηγές από το περιβάλλον τους, λέει, ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει ερωτική σχέση ανάμεσά τους. Η J-Lo πάντως φαίνεται να απολαμβάνει για πρώτη φορά μετά από χρόνια τη ζωή της ως single γυναίκα. Σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε παραδεχθεί ότι αισθάνεται ελεύθερη και πραγματικά καλά με τον εαυτό της μετά από δεκαετίες συνεχόμενων σχέσεων. Ρε παιδί μου, να πάρει μία ανάπαυλα, να χαλαρώσει λίγο, να περάσει ωραίος

0: Εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Θα τα έβαζα στον κουμπαρά για την προκαταβολή του καινούριου αυτοκινήτου.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Τι ωραία διασκευή στον Love. Λοιπόν, πάμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Εσύ ποτέ να μην χαθείς από τη ζωή μου. Για ποιους το λέμε αυτό? Για εκείνους που είναι πολύτιμοι. Πολύτιμοι να είναι δίπλα μας στις δύσκολες στιγμές, να μας φέρονται τρυφερά, να μας φτιάχνουν και ένα πιάτο φαγητό, τους ξεπερνάς αυτούς που σε φροντίζουν και στο έχουν έτοιμο. Έλα να μαγειρέψουμε. Έχουμε τη συνταγή της ημέρας από τους ακροατές μας σε λίγο.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Παύλος μας ακούει στο Μαρκόπουλο και μου είπε ότι αυτή τη συνταγή τη φτιάχνει σε 1/4. Κοτοπουλάκι με σος ροκφόρ, πανεύκολο νόστιμο αλλά παχυντικό. Παύλο μου, να ξέρεις, αυτό έχει πολλές θερμίδες. Μη φάτε ψωμί και μη βάλετε έξτρα τυριά στο τραπέζι. Συνοδεύστε το με σαλατίτσα. Λοιπόν, σοτάρει τα φιλέτα κοτόπουλου στο wok με λίγο ελαιόλαδο, βάζει όλα τα μπαχαρικά, κουρκουμά, γλυκιά πάπρικα, αλάτι, πιπέρι και λίγο δενδρολίβανο. Δίνει ωραίο άρωμα στο κοτόπουλο, να ξέρεις. Στη συνέχεια ρίχνει λίγη κρέμα γάλακτος, ζωμό κότας και προσθέτει τα κομματάκια του ροκφόρ. Οπότε λιώνει μέσα στην κρέμα γάλακτος και έρχεται και γίνεται το κοτόπουλο καταπληκτικό. Καλή επιτυχία!

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.
1: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, κανένα τραγούδι δεν παίζει δεύτερη φορά. Το υποσχέθηκε ο διευθυντής. Αλλά αν γίνει λάθος, εσύ κερδίζεις 200 ευρώ μετρητά. Στείλε μήνυμα Viber στο 694-700-1111 με το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι που άκουσες δεύτερη φορά. Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στο

0: καλύτερα. Γαλαξίας.
1: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
0: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

Έδωσε χρώμα στις Κυριακές μας το Your Face Sounds Familiar γιατί έχει γέλιο. Είναι ωραίοι οι πρωταγωνιστές της βραδιάς που μεταμορφώνονται. Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ήταν ο νικητής του χθεσινού επεισοδίου ως Γιώργος Νταλάρας. Τώρα την άλλη εβδομάδα ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, ας πούμε, θα γίνει φιλιό πυργάκι. Ο Μέμος Μπεγνής θα είναι member των Coldplay. Ο Biased Beast θα εμφανιστεί ως Michael Moore και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης μετά την νίκη του θα γίνει άλκηστης πρωτοψάλτη. Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας θα ερμηνεύσει Νίκο Οικονομόπουλο, η Αφροδίτη Χατζημινά θα γίνει Βασίλη Στερλέγκας, ενώ η Μαριάντα Πιερίδη θα μεταμορφωθεί σε Δέσποινα Βανδύ. Ωραίο, ενδιαφέρον ακούγεται.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Είσαι φαν των φυτών? Θες μοναδικά φυτά και γλάστρες για κήπο ή μπαλκόνι? Μπες στο χορομίδης.gr, κάνε την παραγγελία σου και δες αληθινές φωτογραφίες από αυτά που θα παραλάβεις. Ή έλα στις Αχαρνές. Απίστευτη ποικιλία και έμπειρη γεωπόνη που θα σε εμπνεύσουν. Χορομίδης.gr. Με αγάπη για το πράσινο από το 1947.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5, είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Όπως καταλαβαίνεις, κυρία μου, έχω γιουροβιζιονικές αλαμούρες σήμερα στην εκπομπή εδώ πέρα. Θα σχολιάσουμε ό,τι έγινε στο μεγάλο τελικό, το Σαββατοκύριακο γενικότερα και όλα τα παρατράγουδα. Έχουμε και γάμους, κυρία μου, παντρεύτηκε η Αθηνά Οικονομάκου. Θα στα πω σε πάρα πολύ λίγο, περιμένω τα μήνυματά σας μέσω Viber στο 694-711-11 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ET's, 90's και Millennium και την πρώτη ώρα σου έχω Βύση Καρβέλα ντουέτο, κυρία μου. Έχω Ονειράμα, έχω Μαντώνα Ξεπρισμένη, έχω Πυροβολάκι με Ρέμο, έχω One, πρώτη μου φορά, πρώτη μου φορά. Πατάω το play και έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λάμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα ξεκινήσω, κυρίω μου, μετά τη Eurovision. Κέρδισε η Βουλγαρία. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Εμένα αυτό το κομμάτι, εντάξει, οκ, μ' άρεσε, κυρία μου, δεν τρελάθηκα κιόλα. Δεν είναι ότι γύρισαν άσκελα σαν την κατσαρίδα πάντω. Δεν είχε και κάτι το φοβερό να πει επίση, ότι είχε μια τραγουδάρα κάτι, αδερφέ, ότι κάτι έγινε, τίποτα. Τη Αυστραλία εμένα δεν μ' άρεσε. Καλά για τη Φιλανδία, δεν συζητάμε καν με αυτή την κουνελού εκεί πέρα, την κουνελοπινύχτρα με το βιολί μα και μπασόι ζαλί στον έρωτα. Το Ισραήλ που βρέθηκε δεύτερο ασχολίαστο, κυρία μου, ασχολίαστο, ούτε καν δηλαδή. Εμένα ούτε να έρθει κάποιο να με πλήρωνε, δεν θα το ψήφιζα αυτό το πράγμα. Που βγήκε μέσα από ένα διαμάντι, λες και ήταν διαφημιστικό σε ένα χειροδανιστήριο. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ήταν και μία άλλη που τραβάγε κάτι καλώδια, κάτι οπτικές ίνες, λες και ήταν σε διαφημιστικό για εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Τηλεφώνησε τώρα, κέρδισε μια προσφορά. Σούπερ ίντερνετ και η οπτική ίνα με 19,90. Βαρετό, κυρία μου. Εντάξει, okay, κέρδισε η Βουλγαρία. Πάντως, να θυμίσω στους φίλους της Βουλγαρίας ότι και εμείς κάπως έτσι χαιρόμασταν πριν από κάτι χρόνια. Μπήκαμε στο Σέγγεν, μας ήρθε το ευρώ, κερδίσαμε την Eurovision και μετά έσκασε το πρώτο μνημόνιο. Η Βουλγαρία τα έχει ακολουθήσει τα βήματα της καταστροφής μας με τυφλό σύστημα. Και αυτή μπήκε στο Σέγγεν, μπήκε στο ευρώ, κέρδισε την Eurovision. Καλομελέτα και έρχεται και για το τέταρτο. Οι τέσσερις πληγές του Φαραώ.

Και θα πάω τώρα στον Ακύλεο, όπως καταλαβαίνεις, ο οποίος, εντάξει, προσπάθησε, κυρία μου. Βγήκε στη 10η θέση. Μια χαρά, τι ωραία, τι καλά. Είχαμε λέει το μεγαλύτερο televoting των τελευταίων ετών. Φυσικά βγήκαν η κυρία μου τώρα. Και όλοι οι γνώστες μουσικής. Ο Σέντουλας, ο Μέντουλας, ο γιος σκοτωμένου. Η κάθε παραλιακιά στο διαδίκτυο έμπαινε κάτω από τα βίντεο και έλεγε σιγά το τραγούδι, σιγά τη μουσική. Ο Μπετόβεν από την Καρδίτσα. Εν τω μεταξύ, αν σε όλους αυτούς που έχουν αυτή την πάρα πολύ έτσι υψηλή αισθητική και ποιότητα στη μουσική, άμα τους ρωτήσεις ποιο είναι το κλειδί του σόλ, πού είναι το κλειδί του σόλ, θα κοιτάνε μέσα στις τσέπες τους, κυρία μου. Θα νομίζουν ότι είναι δίπλα από το κλειδί του αυτοκινήτου. Εντάξει, καλέ. Δεν πήγαμε και στον πόλεμο και κερδίσαμε, πήραμε πίσω την κοριτσά. Εντάξει, μην τρελαίνεστε αυτή τη στιγμή. Πήγε σε έναν διαγωνισμό, τραγούδισε. Εδώ μόλις έχουμε προβλήματα να λύσουμε. Δεν θα έχουμε λεφτά να πάρουμε βενζίνη. Πας σε ένα νοσοκομείο και είναι ένα κτίριο άδειο κενό. Λες και παίζει σε σύριαλ στον Grey's Anatomy. Μισό λεπτό και κυρία μου είναι σε διάλειμμα. Οι γιατροί έρχονται μαζί με τους κάμεραμαν. Όχι, κυρία μου, αυτά είναι τα προβλήματα. Εντάξει, πήγε ο άνθρωπος, τι ωραία, τι καλά, φέρτο μου, φέρτο. Έφερε την 10η θέση. Εντάξει, του χρόνου θα στείλουμε κάτι άλλο. Πάρτο. Και μπορεί να το πάρουμε. Τώρα δεν θα πάρουμε, είναι μια άλλη συζήτηση. Πάρα πολύ ωραία περνάμε. Μακάρι να ήταν αυτά τα προβλήματά μας.

0: Τι θα κάνουν ο Δημήτρης Ψεματίκας και η Ιωάννα Τσέλιγα στις 5, 6 και 7 Ιουνίου? Έχετε τρεις επιλογές. Α. Ο Δημήτρης θα πάει για τρέλες στις Σεϊχέλες. Β. Η Ιωάννα θα απαντήσει όταν το τηλέφωνο χτυπήσει. Γ. Και οι δύο μαζί θα εκπέμπουν live με τον Love 97,5 στο Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της χώρας, και υποδέχονται το Top Summer Festival. Καθημερινά 1 με 4 live party mix με τον Μιχάλη Πίτσιο, 4 με 7 ο Δημήτρης με την Ιωάννα εκπέμπουν live, και στις 7 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο πιο feel good οικοδεσπότης, θα ανοίγει τη μεγάλη συναυλία.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου, Γιώργος Λεμπέσης, Στέλλα Γεωργιάδου και Ελίνα Κωνσταντοπούλου. Guest Stars, οι Transformers. Σάββατο 6 Ιουνίου, Θήλη για πάντα και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου με τους One. Κυριακή 7 Ιουνίου, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Μαντό και Σοφία Βόσου. Μη χάσετε το Top Summer Festival στο Smart Park, γιατί θα χάσετε. Με δωρεάν είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ για ατελείωτο shopping και ψυχαγωγία.
2: Πώς τα καταφέρνει όλα ο γιος σου? Σχολείο, διάβασμα, ποδόσφαιρο?
3: Του δίνω κάθε μέρα Straff Kids. Το μόνο με 61 θρεπτικά συστατικά. Βιταμίνες, αμινοξέα, μέταλλα και φυτική βιταμίνη D.
4: Straff Kids. Δύναμη από τη φύση για τα παιδιά μας. Το Straff Kids εμπλουτίζει τη διατροφή των παιδιών μας καθημερινά, ενώ η φυτική βιταμίνη D που περιέχει ενισχύει το ανοσοποιητικό του σύστημα και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των μυών και των οστών τους. Παράγεται στην Ελβετία από το 1961.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Αγοράζοντας δύο σαμπουάν Pantene 400ml με την κάρτα bonus, δώρο μία μάσκα μαλλιών 300ml. L'Oréal Paris, καθαρισμός και περιποίηση προσώπου. Hawaiian Tropic αντιλιακά σε χρυσές τιμές. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,99. Sunny Lady και Pants σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
11: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
10: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Ακούς Love 97,5.

Και μέσα σε όλα αυτά, κυρία μου, μέσα σε όλα αυτά, έχουμε και τον βασιλιά, τον opinion leader, τον άνθρωπο που ακούς τη γνώμη του και λες, όχι, πες κι άλλα, πες κι άλλα μπορείς. Τον γνωστό σκούλαρι κατζή, τον γνωστό σχεδιαστή μόδας σκούλαρικιών, μπρασελέδων και αλυσίδων, ο κύριος Περικλής Κονδυλάτος. Ναι, κυρία μου. Εννοείται, βγήκε να μιλήσει για τα σοβαρά τρέχοντα ζητήματα της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου. Σου λέει τώρα θα πάει και υποψήφιος βουλευτής. Σου λέει πρέπει να μιλώ για τα σοβαρά θέματα. Για τα θέματα που απασχολούν το μέσο Έλληνα. Για ποιο θέμα θα μιλήσει, για το Eurovision φυσικά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μιλάμε τώρα για ογκόληθους της πολιτικής ζωής. Θα σηκωθεί από τον τάφο ο Ανδρέας Παπανδρέου και θα μας μπουτζώνει με χέρια και με πόδια. Είπε ότι εντάξει, και τι σημαίνει αυτό. Επειδή είναι φτωχός και είναι γκέι, ο μοναδικός στόχος είναι και ο μοναδικός γκέι που υπάρχει. Αλήθεια καλή τώρα. Βγήκε ο Περικλής Κονδυλάτος να πει αυτό το πράγμα, και ότι στη χώρα που γέννησε τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Τάδε και την Ειρήνη Παπά. Ναι. Τώρα θυμήθηκε ο Περικλής Κονδυλάτος την Ειρήνη Παπά. Όταν έπινε κοκτέιλάρα στα διάφορα event και σε επιδείξεις μόδας με τη Χριστίνα Παπά, ήταν καλά. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Κάνε δυο σκουλαρίκια εκεί με κλίψη για τα αυτιά να τελειώνει υπόθεση που μου βγήκατε όλοι ξαφνικά και θέλω να μου γίνετε υπουργοί και πολιτικοί. Πραγματικά, νομίζω ότι πρέπει να το κλείσουμε το μαγαζί, κυρία μου. Να το κλείσουμε, να φύγουμε και να μείνουν αυτοί εδώ πέρα 5-6. Μόνοι γύρω-γύρω να κοιτάνε το άπειρον. Άκου τώρα, ζει εδώ ο Περικλής Κονδυλάτος. Πες το μου και αυτό να τρελαθώ.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Αλλάζω θέμα και κλίμα, κυρία μου, και θα σε πάω στην Αθηναία Οικονομάκου. Παντρεύτηκε, μωρή, παντρεύτηκε και δεν μας είπε τίποτα. Δεν μας κάλεσε έστω για μια μπομπονιέρα. Ότι να κάνει να κάνει την αρκουδιάρα. Παντρεύτηκε τώρα, λέει, τον Μπρούνο Τσαρέλα, τον αγαπημένο της, κυρία μου. Ναι, σε μια ελληνοορθόδοξη εκκλησία κάπου στο μοναστηράκι. Και ρωτώ, αυτός δεν είναι καθολικός? Πώς πήγε και παντρεύτηκε σε ελληνοορθόδοξο ναό ένας καθολικός και μία ορθόδοξη και ένας πόντιος? Αν ανέκδοτο είναι αυτό το πράγμα. Θα βάλω ποιτηλιές, κυρία μου, τώρα, είμαι μεγάλη φιτουλανάφτρα, ομολογουμένως. Θα πάρω στην Ιερά Σύνοδο, θα κάνω φασαρία. Θα πάρω την Ελένη Λουκά και τον Περικλή Κονδυλάτο, που είναι της

έτσι για να υπάρξει την επόμενη εβδομάδα εξώφυλλο σε κανένα OK, hello και τα συναφή. Ελπίζω η Φέη Σκορδάρα μην μας την κάνει, κυρία μου τώρα. Τσάμπα, έχουμε ραφτεί, έχουμε πάει σε σχεδιαστές μόδας, έχουμε βγάλει πατωδόν, έχουμε κάνει κουστούμια. Τσάμπα όλα. Τι ωραία, πήρα μια φρυγανιέρα και ένα ατμοσίδωρο να κάνω δώρα, τίποτα. Εγώ θα τα κρατήσω. Έσχος.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαστε ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Ό,τι έχει συμβεί, ό,τι δεν έχει συμβεί, ό,τι περπατάει, κολυμπάει, πετάει και σέρνεται, κυρία μου, είναι εδώ πέρα και θα σχολιαστεί αναλόγως. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11 είναι το Viber μας. Εκεί, κυρία μου, θα στείλει και μήνυμα γράφοντας όνομα, τεπώνυμο, κενό, τη λέξη επιπλά και θα το στείλει στο Viber. Ένας από εσάς 25 Μαΐου θα γίνει κλήρωση και θα κερδίσει μία δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ. 2.000 ευρώ σε δώρο επιταγή για να πας στην Κοτσόπουλος Home και να τα σηκώσει όλα. Η Κοτσόπουλος Home έχει καταστήματα σε Παλαιό Φάληρο και Μαρούσι. Κοτσόπουλος.gr για να μπει μέσα να του ρίξει μια ματιά στα γρήγορα. Επαναλαμβάνω, Viber μήνυμα γράφοντα 694-711-11. Όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα το στέλνει. Η κλήρωση είναι 25 Μαΐου και καλή επιτυχία.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θα πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα, κυρία μου, που έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έγινε η παρουσίαση, λέει, ενός ρολογιού μιας γνωστής εταιρείας ορολογοποιίας. Τι ωραία που τα λέω, κυρία μου. Αν ο άνθρωπος είναι μορφωμένος, ό,τι και να πει, αναβλύζει μόρφωση από μέσα του. Τέλος πάντων, πάω στα δικά μου και έγινε και εδώ στην Αθήνα, κυρία μου, και πήγανε και περιμένανε με τις ουρές. Ένα ρολόι που κρέμεται στο λαιμό με ένα σχοινάκι, λες και είσαι ο καπετάνιος με το τσιμπούκι και περιμένεις τον Τιτανικό που θα πέσει πάνω στον παγόβουνο. Είστε με τα καλά σας, να ρωτήσω ψύχρεμα, που πάτε και κάθεστε και περιμένετε με τις ώρες μέσα στη ζέστη, στη βροχή, στο Μιλάνο παίξανε κλωτσιές και μπουνιές για να μπουν μέσα να πάρουν ένα ρολόι, κυρία μου, που για να το φορέσεις στο χέρι πρέπει να πάρεις και τα λουράκια, να τα πληρώσεις παραπάνω. Μόνο έχει το στρογγυλό και κρέμεται από μία αλυσίδα για να το έχεις στο λαιμό. Τι είμαι καλέ, διαιτητή στο Europa League να μετράω τις καθυστερήσεις και να περιμένω στην ουρά να πάρω ένα ρολόι το οποίο κάνει 400 ευρώ. Αλήθεια τώρα. Είστε με τα καλά σας. Έχει συμβεί κάτι σε αυτόν τον πλανήτη? Μετά τον κορονοϊό, έχετε καταλάβει ότι έχει αποχασέψει ο κόσμος, καλέ. Δεν κάθομαι να περιμένω στην ουρά, ούτε για φαγητό. Αν έχει ουρά, θα σηκώ να φύγω. Περίμενε, όλος λέει, περιμένω μια μισή ώρα εδώ πέρα, μια μισή με δύο ώρες, αλλά το ρολόι αυτό είναι το αγαπημένο μου. Πώς είναι το αγαπημένο σου, αφού δεν ξέρεις πώς είναι? Δεν το έχεις πιάσει στα χέρια σου, το έχεις δει σε κάτι φωτογραφίες. Κουνηθείτε λίγο, κουνήστε τον εγκέφαλό σας να επιστρέψει στη θέση του. Δεν έχει μέλλον το ανθρώπινο είδος, μαντάμ.

Με ενημερώνουν αυτή τη στιγμή από το control, πείτε μου. Ναι. Διαβάζω και με ενημερώνουν ότι η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο. Η τρυφερή σχέση του με τον γιο της. Δεν είμαστε καλά, κυρία μου. Δεν είναι καλό κόσμο γενικά. Έχει ρωτήσει κανείς αυτό το παιδάκι αν θέλει να παίζει στα social media και στα site και να αναφέρονται στη ζωή του και στους συντρόφους της μητέρας του που τα πάνε πάρα πολύ καλά μαζί του. Εγώ είμαι ο περίεργος ή πραγματικά αυτό το πράγμα είναι λίγο αλλοπρόσαλο, θα πω. Ανέβασε λοιπόν την πρώτη κοινή φωτογραφία. Μη μου το λες αυτό το πράγμα. Μη μου το λες γιατί έχω τσουτσουριάσει φιλές μου. Αλήθεια. Η πρώτη κοινή φωτογραφία τη Ιωάννα Τούνη με τον σύντροφό τη. Μη μου λες τέτοια στιγμή. Γι' αυτό είχα μια ανησυχία, κυρία μου. Είχα μια ανακατοσούρα, μια ζαλάδα, έναν ήλιγο όλη μέρα και όλη νύχτα. Πετάρισε το αυτί μου. Έτσι έκανε το αυτί μου, λέω το μάτι μου, κυρία μου. Και λέω κάτι θα δω. Κάτι θα δω και θα αναστατωθώ. Αναστατώνομαι. Μαζί σου μάτια μου. Απογειώνομαι. Είναι δυνατόν αυτή τη φωνάρα να μην την έχουν πάρει στο Just the Two of Us? Καταγγέλλω τον Νίκο Κοκλώνη αυτή τη στιγμή και την παραγωγή του Just the Two of Us. Άσχετο, ήθελα να το πω. Επιστρέφω στα δικά μου. Έχει αναρωτηθεί ποτέ κανένας αυτό το παιδάκι σε 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια που θα βλέπει και τα θέματα που αφορούν την πάρτη του, τη φάτσα του και του γύρω-γύρω όλου να μιλάνε για αυτό χωρίς να έχει ζητήσει ποτέ κανένας άδεια από αυτό το παιδί, αν θέλει να είναι πρώτο θέμα στα site, αγκαλιά με τη μαμά του και με τον σύντροφο της μαμάς του? Δηλαδή, πραγματικά, εγώ καίγομαι, είναι για κάψιμο όλο αυτό το πράγμα.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
1: Λέει ρε φίλε, αυτοί οι γιατροί, δηλαδή πραγματικά, ώρες είναι πάρα πολύ περίεργοι. Παρεξηγήθηκε, λέει, ο ουρολόγος μου, επειδή κατά την εξέταση που μου έκανε, ταυτόχρονα του χάιδευα τα μαλλιά, δηλαδή κάπου όπα. Κάπου όπα.
2: Δεν είμαι προετοιμασμένη.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 20 ευρώ σε προϊόντα Θήνης με την κάρτα bonus, κερδίζεις μία δωρεάν επιταγή 5 ευρώ για επόμενη αγορά. Άζαξ Φέντε Φλερ καθαριστικά 2 επί 1 λίτρο μόνο 3,50. Ariel Giga μόνο 14,95. Προϊόντα Ride σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας

0: χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, ταπιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
1: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
1: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
3: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
4: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
5: 80s, 90s στο Love 97.

Και θα πάω τώρα, κυρία μου, σιγά σιγά που είμαστε προς την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής, της πρώτης εκπομπής για αυτήν την εβδομάδα, και θα πάω στην Κλαβδία, κυρία μου, που καθ' όλη τη διάρκεια της Eurovision ήταν ξινή. Όταν λέμε ξινή, κυρία μου, πιο ξινή και από grapefruit. Δεν είπε μια καλή κουβέντα για τον Ακύλα. Δεν ανέβασε ούτε ένα story. Την πιέσανε και ανέβασε έτσι δύο story. Να πει, καλή για τον Ακύλα και την Ελλάδα. Την είδα και την ημέρα του τελικού εκεί στην ΕΡΤ, που την είχαν στο μεσαίο παράθυρο μετά τη Eurovision, μετά το φινάλε, κυρία μου. Μια ξινέλα, κάτι μούτρα, κάτι βλέμματα, βαριέμαι πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα. Η κοπέλα γιατί πήγε καλέ? Εκεί στη δημόσια τηλεόραση δεν καταλάβατε ότι η κοπέλα δεν θέλει. Δεν θέλει για κανένα λόγο. Με το ζόρι κοιτούσε την κάμερα. Ήταν εντάξει, οκ, okay, παιδιά, τελειώνεται. Έχει πάει και 2 ώρα το πρωί και ψιλοβαρεύτηκα και όλο να περιμένω. Χίλια συγγνώμη, πραγματικά έπρεπε από πριν να κάνουν την εκπομπή αυτή. Και ό,τι γίνεται, αδερφέ μου, γράφτε την κοπέλα, δεν ήθελε να περιμένει. Εν τω μεταξύ, αφού δεν θέλει, γιατί πηγαίνει, γιατί πα? Είναι σαν αυτέ τι θείε, τι κακιασμένε, κύριε μου, τι ξινούμπε, που πηγαίνουν σε γάμου μόνο και μόνο για να πούνε ωραίο ο γάμο, ωραίο. Καλά, έχω πάει και σε καλύτερο, αλλά τώρα εντάξει, τι να λέμε. Δεν θέλω να λέω κουβέντε που τι λέει τόση ώρα. Είναι αυτέ που πάνε και ισιώνουν το τραπεζομάντιλο και λέει, εγώ κακό που δεν θέλω να πω τώρα γιατί είναι για την ύφη, αλλά πολύ πρόστιχο τον ηφικό τη, όλα έξω. Κρύψε καλή τίποτα για την πρώτη νύχτα του γάμου. Πα. Έτσι ακριβώ ήταν, κυρία μου. Με το ζόρι εκεί πέρα. Και δεν είπε και καλή κουβέντα για άνθρωπο. Ήταν αυτό, ναι. Πολύ καλό, πολύ καλό. Η κοπέλα δεν θέλει. Μην την πιέζετε. Είναι η μία. Δηλαδή από εκεί και πέρα έπρεπε να σταματήσουμε να πηγαίνουμε στην Eurovision. Πήγε η Κλαβδία, τελείωσε. Να ζητήσουμε εφόρου ζωή αποκλεισμό.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας αγαπώ, σας χαιρετώ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας τριτούλα στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στην απόλυτη ραδιοφωνάρα Αθηνών, Αττικής και Περιχώρων στον Love 97,5. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζα, σας χαιρετώ, καλό βράδυ σε όλους.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: SofaStore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. SofaStore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. SofaStore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

0: εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Με τα 200 ευρώ θα ψωνίσω τα παπούτσια που ζαχαρώνω μήνες.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο.

0: κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,8.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Κάθε τραγούδι μια ιστορία, κάθε στίχος μια σκέψη που ίσως φοβόσουν να πεις φωναχτά. Αν είσαι μόνη ή απλώς μόνη μαζί με κάποιον, αν κάτι σε τρώει, αν η καρδιά σου χτυπάει πιο γρήγορα για κάποιον που λείπει, τότε ναι, είσαι στο σωστό μέρος, στο Love σου 97,5. Στείλε μου το μήνυμά σου, την αφιέρωσή σου ή απλώς άσε τη μουσική να μιλήσει.

Ίσως απόψε σκέφτεσαι εκείνον ή εκείνη τον άνθρωπο που δεν έμεινε. Ή εκείνη που έμεινε, αλλά όχι με τον τρόπο που ήθελες. Και αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι αδυναμία να περιμένεις, ούτε να νοιάζεσαι για κάποιον που δεν γυρίζει. Αλλά είναι δύναμη να συνεχίζεις να αγαπάς χωρίς να κρατάς κακία. Να συγχωρείς, ακόμα και αν δεν ακούστηκε ποτέ ένα συγγνώμη. Το τραγούδι που έρχεται είναι για εκείνη τη μεριά της καρδιάς που δεν ξεχνά, που δεν φωνάζει, αλλά θυμάται.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Κάποιες νύχτες έχουν μια παράξενη δύναμη. Δεν χρειάζεται να συμβεί τίποτα. Απλώς νιώθεις. Νιώθεις περισσότερο. Σαν να έχουν όλα περισσότερο βάρος ή περισσότερο νόημα. Γράψε μου αυτό που αισθάνεσαι στο loveradio.gr.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Ακούς αυτή την εκπομπή από το κρεβάτι σου, με τα φώτα σβηστά και το παράθυρο λίγο ανοιχτό. Έτσι να ακούγεται η πόλη που κοιμάται. Ίσως να οδηγάς μόνος στον άδειο δρόμο με τη σκέψη κάποιου κάποιας να σου κρατάει παρέα στο κάθισμα του συνοδηγού. Ίσως απλά να προσπαθείς να ξεχαστείς, να μην σκέφτεσαι εκείνο το πρόσωπο που σου λείπει, αλλά η καρδιά να μην συνεργάζεται. Loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας.

Αν είσαι από εκείνους που κρατούν μέσα τους μια αγάπη ανίποτε, σε νιώθω. Δεν χρειάζεται πάντα να το πεις φωναχτά για να είναι αληθινό. Υπάρχουν αγάπες που υπάρχουν και μόνο που τις σκέφτεσαι, που ζουν στη σιωπή και είναι εκεί κάθε φορά που πέφτεις για ύπνο. Και απλά τους ψιθυρίζεις καληνύχτα χωρίς ποτέ να το ακούσουν. Γράψε το μήνυμά σου στο loveradio.gr.

0: Άλλος ένας τυχερός βρέθηκε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά.
1: Χριστινάκη.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χριστίνα, που τρως μπισκότα από ό,τι έμαθα.
2: Καλημέρα,
1: Χριστινάκη μας, τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι εδώ, κατά Θεό, τώρα που σας ακούω ακόμα καλύτερα.
1: Γιατί είσαι ακόμα καλύτερα, Χριστίνα?
2: Κάτι μου έρχεται στο μυαλό, νομίζω.
3: Για πες.
1: Τι σου έρχεται, Χριστίνα?
2: Μήπως κέρδισα ένα δώρο κι εγώ?
3: Κάτι κέρδισε.
1: Τι δώρο, Χριστίνα?
2: 200 ευρώ.
1: Κέρδισες 200 ευρώ, Χριστίνα. Ναι, Χριστίνα. Ναι, Χριστίνακι μας, ναι.
0: Μήπως είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός? Η ημέρα χωρίς επανάληψη, μόνο στον Love 97,5.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

πόλη έχει σοπάσει, τα φώτα χαμηλώνουν, σκέψεις δυναμών και εμείς εδώ, εγώ εδώ, παρέα, στο ραδιόφωνο, κάτω από τον ίδιο ουρανό. Μοιραζόμαστε και αυτό το βράδυ λίγες στιγμές σιωπής και συναισθημάτων. Είναι αυτή η ώρα που οι λέξεις γίνονται πιο βαριές, πιο αληθινές, που μια μελωδία μπορεί να ξυπνήσει μνήμες και μια φωνή να σου κρατήσει συντροφιά.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Αν έχεις κάτι στην καρδιά σου, άφησέ το να ταξιδέψει. Ένα μήνυμα, μια σκέψη, μια αφιέρωση. Κι εγώ είμαι εδώ. Να την κάνω τραγούδι. Απόψε δεν είσαι μόνη. Απόψε σε αυτή τη συχνότητα υπάρχει κάποιος που σε νιώθει. Μείνε κοντά και άφησε τη νύχτα και τη μουσική να σου μιλήσει. loveradio.gr και αυτό το βράδυ τα δικά σας μηνύματα.
0: Ακούς Love 97,5.

κουρτίνα σου. Είναι ένα μικρό ραδιοφωνικό άγγιγμα στην άκρη της καρδιάς σου. Αν έχεις πληγές, αφήσέντες να πάρουν μορφή σε μουσική. Αν έχεις έρωτα, στέλ' τον εδώ. Να τον ακούσουν όλοι, όλοι όσοι ξεγρυπνούν. Αν έχεις κάτι που δεν τόλμησες ποτέ να πεις, πες το τώρα. Τώρα είναι ευκαιρία. Γιατί εδώ η νύχτα δεν κρίνει. Η νύχτα μόνο ακούει και καταλαβαίνει.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα στο ραδιοφωνό της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Αναρωτιέμαι για αυτό το βράδυ, μήπως και εσύ σκέφτεσαι κάποιον που σου λείπει. Μία φωνή, ένα βλέμμα, ένα χάδι που δεν ήρθαν ποτέ. Ή μήπως είσαι από αυτούς που ελπίζουν ακόμα. Εδώ, στη νύχτα αυτή, δεν έχει πρέπει. Δεν έχει γιατί, μόνο συναισθήματα. Και εμείς, εσύ και εγώ, στη δική μας μεγάλη ραδιοφωνική συνάντηση, κάθε νύχτα 10 με 1.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Και αυτό το βράδυ μείνε εδώ, γιατί η νύχτα είναι μαγική. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν, το βλέπω μέσα από τα δικά σας μηνύματα, που αγαπούν, που περιμένουν, το Love 97,5, το ραδιόφωνο, θα είναι το καταφύγιό τους. Αναρωτιέμαι, εσύ τι νιώθεις απόψε?
1: Μοιάζουν οι ώρες να'ναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω

0: αγάπη.
1: Κάθε μήνυμά σου είναι και μια ανάσα στην ησυχία της νύχτας. Κάθε τραγούδι που επιλέγεις, μια εξομολόγηση. Κάθε παύση, μια ευκαιρία να νιώσεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Δεν έχει σημασία αν είσαι μόνη ή μαζί με κάποιον απόψε. Η καρδιά έχει πάντα το δικό της ρυθμό και εμείς εδώ κάθε νύχτα τον ακούμε μαζί. Εδώ είναι η φωνή σου όταν δεν θες να μιλήσεις. Εδώ είναι η νύχτα σου όπως τη χρειάζεσαι. loveradio.gr ή στο Viber loveradio 7,5 Athens τα δικά σας μηνύματα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Κάποιες νύχτες δεν χρειαζόμαστε απαντήσεις. Μόνο μια φωνή, ένα τραγούδι, έναν ήχο που να λέει «Είμαι εδώ, σε νιώθω».

0: Στο Love Radio 97,5 είναι μεσάνυχτα. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Είναι παράξενη νύχτα. Έτσι δεν είναι. Δεν σου ζητάει τίποτα. Μόνο να είσαι ειλικρινής. Δεν χρειάζεται να χαμογελάς ούτε να προσποιείσαι πως όλα είναι εντάξει. Σου επιτρέπει απλώς να είσαι. Και εδώ μέσα από αυτό το παράθυρο που λέγεται ραδιόφωνο, σου μιλώ με τη φωνή μου γυμνή από φίλτρα. Γιατί ξέρω πως και εσύ ακούς με την καρδιά. Στείλε μου το μήνυμά σου loveradio.gr.

0: Μείνε εδώ, για όσο θες. Κάθε λεπτό είναι δώρο. Κάθε σιωπή μια υπόσχεση πως θα ξαναβρεθούμε. Στην ίδια νύχτα, στην επόμενη νύχτα, στη χθεσινή νύχτα, είμαστε μαζί. Εσύ και εγώ, με καινούργιες εξομολογήσεις και τα τραγούδια που ξέρουν ακριβώς τι αισθάνεσαι πριν καν το ψιθυρίσεις.
1: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: εσύ τι θα έκανες με 200 ευρώ?
1: Αν κερδίσω 200 ευρώ θα τα βάλω στην άκρη για τις διακοπές.
2: Η ημέρα χωρίς επανάληψη. Μόνο στον Love 97,5.

Και καθώς οι δείχτες στο ρολόι προχωρούν πεισματικά, η νύχτα επιμένει. Μείνε λίγο ακόμα. Γιατί ξέρει πως μέσα σε αυτές τις ώρες ησυχίας οι ψυχές βρίσκουν το πιο καθαρό καθρέφτη τους. Μόνο εδώ. Στο Love σου 97,5. Αν χρειάζεσαι θάρρος, πάρε το. Αν χρειάζεσαι αποχαιρετισμό, άφησέ τον εδώ. Και αν απλώς θες παρέα, κράτησέ με στο χαμηλό, αφήνοντας τη φωνή μου να σβήνει μαζί με τη σκέψη σου. Εγώ θα μιλάω και εσύ απλά άκου. Loveradio.gr, τα δικά σας μηνύματα και αυτό το βράδυ.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

φωνή που είναι εδώ κάθε νύχτα 10 με 1 για να σου θυμίσει πως δεν είσαι μόνος. Μπορεί να μην έχω τις απαντήσεις, μα σου υπόσχομαι πως όσο είσαι συντονισμένος εδώ στο Love 97,5 θα κρατάμε μαζί μια φλόγα αναμένη, όχι για να φωτίσει το δρόμο, αλλά για να μην ξεχνάς πως υπάρχει ακόμα ζεστασιά. Στείλε μου το μήνυμά σου και εγώ θα το πω στον αέρα στο lavradio.gr.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

αμήχανη στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, είμαστε μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε, σας ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τα τηλέφωνα, για όλα αυτά τα δικά σας που μοιράζεστε μαζί μου κάθε νύχτα. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, για χαρά.

Η ώρα είναι μία. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο. Σαν φορτίο κλεμμένο.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Η ώρα είναι 2. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Ακούς Love 97,5.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας στο ραδιοφόνο της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Η ώρα είναι 3. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσο